όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Σφαίρα Viber 6936 10 1022.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Τρανζίστορ 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι! 12-12
7: Μπράβο!
8: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
12: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
13: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε, τι ε!
15: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
22: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι λοιπόν, παρέα με τον Νικολάκο μου, θα πάμε μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να παίξουμε, να κερδίσετε πολλά πολλά δώρα, πολλά πολλά μετρητά. Και για σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 27 Μαΐου 2026. Πάει και ο Μάιος, έτσι τελειώνει. Μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο του καλοκαιριού. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι γυμναστήριο πήγαμε, πήγαμε. Ό,τι δίαιτες κάναμε, κάναμε. Τελειώσαμε τώρα. Αυτό ήτανε. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα πορευτούμε. Από το αποδεχόμαστε και τελειώνουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς, ναι, είναι. Φυσικά, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και την θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και αν δεν ξέρεις, εδώ είμαστε να στα πούμε εμείς. Για πάμε να πιούμε μια χουλιά καφέ, έτσι, ρε παιδιά, Τεταρτίτσα σήμερα. Ανοίξει λίγο το μάτι, να ανέβει λίγο η διάθεση και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
16: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και μιας και λέγαμε για καλοκαιράκι πριν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Και φυσικά, βλέπω εδώ πέρα μπαίνουν, βγαίνουν στο στούντιο, καταλάβατε. Κλείσε τώρα το Παιδιά, μόλις παρέλαβα κάτι στο στούντιο το οποίο είναι συγκλονιστικό, θα σας αφήσω λίγο πιο γρήγορα. Φαγητό είναι. Κλείσε τώρα το στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 venturisferries και το ονοματεπώνυμό σου. Καθόλου τυχαία το έχω πάρει λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που παρέλαβα και έχω στα χέρια μου, ένα ζεστό τσουρέκι. Θέλω να πω τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, έχουμε και Viber 6936 1010 22, και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, το Στοίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Κόλλα και τραγούδι, Νίκο, δώσ' μου χρόνο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ, δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
0: Έλα ρε Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας απολόγω,
1: είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μην πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μην πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό, και ας ακούγεται εγωιστικό, έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε, και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
0: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγία τώρα.
2: Ναι, στο σεξ ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγία.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
1: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
3: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
3: Αυτό.
0: Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Απορία, την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
0: Γιάννη
1: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να τα
1: βρουν. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά μου.
0: Όχι, Ρενικό, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: 2 χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι. Ρε, σοβαρό. Παιδί,
0: μετάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι, κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
2: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζει, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Πιάνανε κότσο.
1: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη,
1: όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα πράγμα.
0: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
3: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
1: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτα το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτα ένα κουμπί τώρα, όποιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεσαι.
1: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
2: για πλάκα, παιχνίδια. Μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας μου φάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγί, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Εσείς κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει για ύπνο.
5: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
5: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει και μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιός.
6: Είμαι εμένα ρωτά, ο Μάρκος ναι. Ξέρει να χαντρελαίνεται. Είναι πώς... πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
6: Βέβαια, περνάει από αυτή τη φάση.
1: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
3: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
5: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
5: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή εμείς είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη ιδέα, ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
5: Όχι, όταν παίζαμε, ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω. Και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
5: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πώς στάσαμε.
1: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
5: Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
6: Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη,
5: αυτό είναι πρόβλημα.
1: Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
5: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
6: Αμ' άρεσε.
5: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
6: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
5: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
6: Τσακώνεστε.
5: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε,
6: αυτό,
5: όχι.
6: Αυτό.
5: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πάντως
1: ναι, κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
5: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω, το έχω...
1: Μακάρι.
5: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ξέρεις,
5: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
5: Όχι.
1: Οπότε νομίζω ότι έχεις τα βρει πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
5: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
5: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
7: Ονομάσαι το Μάη. Και ποιο σήμερα. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Μ' αρέσει όμως, γιατί πάνω που λέγαμε για παραλίες, για δίαιτες, για γυμναστικές και κορμιά, μας ήρθε εδώ πέρα ένας πειρασμός ολόκληρος. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς και υπάρχει και ακόμα κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω τώρα, έχω ανοίξει εδώ πέρα τα χαρτιά μου και τα ντοσιέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Σφαίρα Password. Σφαίρα Password, γιατί είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2 που σου χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι αυτή τη στιγμή κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Σφαίρα Password που πέφτει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με το που το ακούσεις, στέλνεις κατευθείαν μήνυμα στο Viber 6936-101022 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε την κλήρωση. Σε καλούμε, βγαίνει στον αέρα μας. Λες το Σφαίρα Password και μπήκε στην κλήρωση. Παιδιά, τίποτα. Τελειώνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο σε έναν τυχερό ακροατή. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, θα σου πω για να πας να περάσεις καλά με είσοδο ελεύθερη, γιατί είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό, μαζί ένα uplifting DJ set με τον Πέτρο Καρά και Depends στο opening act. Οπότε μπορείς να πας και είναι και εντελώς δωρεάν, να πας και να περάσεις υπέροχα και με την παρέα σου και να διασκεδάσετε και να πραγματικά κάνετε ό,τι θέλετε για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Κερατσίνι, στον Αλέξανδρο από το Παγκράτη, στον Κώστα από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είστε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι, ναι, μία τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που αξιοποιείται και εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
8: Μωρό μας εδώ, Μάη.
9: Και για σήμερα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σήμερα Τετάρτη είσαστε εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10, από την Κίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, Σάκης Αρναούτογλου. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί όπου και αν βρίσκεται ο Σάκης, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται, είναι εδώ και είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να σας ενημερώσει. Παρακαλώ, για πάτα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη και εντάχει θα σας τα πω εγώ, ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 έως και 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενής βορειοδυτική περίπου 2 με 3 μποφόρ, ενώ η ποιότητα του αέρα είναι καλή, πω πω τι ωραία που τα λέει. 3 με 5 μποφόρ σας το είπα, ήλιο θα έχει, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά με άστατο σκηνικό σε ορισμένες περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρξουν και λίγες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, ο Σάκης Αρναούτογλου, θυμάμαι χθες, μας είπε ότι βροχούλες περιμένουμε από Παρασκευή πλευρά. Οπότε είμαστε και εγώ το Σάκη μου, πιστεύω. Όχι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη και δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Έχουμε και τους φίλους μας εδώ, τους Instagramικούς στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα στην Πόπη που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Περιστέρι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα, εκεί πάνω από την Κηφισιά, στα λιμέρια τα δικά μου. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ. Τι είναι χειμώνας και είναι έξω σκοτάδι. Τι είναι, μπαίνει το καλοκαίρι και ήδη έχει ξημερώσει έξω. Ό,τι καιρό, όποια εποχή και αν βρισκόμαστε, ό,τι καιρό και αν κάνει, εδώ είναι η πολύ πρωινή του Σφαίρα 102,2. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί δίνουμε και μετρητά, να δώσω και δώρο. Θα δώσω και δώρο, έτσι στους πολύ πρωινούς, γιατί με συγκινείτε. Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ τώρα στο Instagram μου. Όποιος μου στείλει μήνυμα, θα κάνω κλήρωση στα μηνύματα και θα δώσω μία δωρεπιταγή του Harmanis 50 ευρώ για να. Πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Τώρα follow στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στείλτε μου και μια καλημέρα ένα μήνυμα και δίνω δωροεπιταγή. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα. Θα μου τη βαράει που και που. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δικαίωμά μου δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω και να δίνω όσα δώρα θέλω στους ακροατές μας. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω, γνώρισες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε, γιατί κοντεύουμε και στο κλείσιμο, έτσι.

0: Αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ωραία, ξεκινάει.
0: Τι λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
1: Σα δεν ντρέπεται.
0: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και της Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης, που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος, που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής, που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
3: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
0: Για σένα λέει ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις.
3: Κάτερε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Να τελειώσει το αυτό.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν απαντευτή, όπως καταλάβατε.
0: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
3: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
0: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα.
1: Τι εννοείς?
0: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
1: Ο πολιτικός.
0: Ναι.
4: Ο πολιτικός.
0: Και να αναστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
5: Δηλαδή.
4: Οπα.
0: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
3: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
0: Τι ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
3: Παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Κατερίνα, έχει παπάκι.
3: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει, γιατί πρέπει να μας βάλει
0: την ιδιότητά του? Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί, η δουλειά μου είναι τέτοια, πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
3: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
0: Έτσι,
3: ένα ανώμαλο.
0: Εγώ, ωραία, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
3: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
0: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί του.
5: Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
0: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
1: Ναι.
5: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
3: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
5: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
3: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
0: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
1: να
0: τον
1: κάνει
0: άντρα,
1: εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι όχι. Κάνανε τόσο καιρό.
0: Να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα
1: δεν σαν παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
3: Τι είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
0: Ναι, είναι δίλημα.
3: Τι δίλημα να είναι?
0: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό είναι το δίλημα.
1: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, δεν κάνεις μια θυσία. Μπας και γίνεις κυρία υπουργέσα.
3: Ξέρω εγώ, βρεκοντή, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
0: Έχει, λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
5: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη
1: μα
5: γυναίκα.
1: Είναι boys.
0: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
4: Μια φορά.
0: Ναι.
4: Μια φορά.
0: Δηλαδή, λίγο υπερβολική τη βλέπω κι αυτή.
5: Παιδιά,
0: τώρα
5: να σας πω κάτι.
0: Έλα.
5: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
4: Μα δεν το δοκιμάσει ποτέ.
5: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Περίμενε.
5: Συμφωνούμε.
0: Απόλυτα.
1: Αυτός ο Ρόκος.
5: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα.
5: Τέλος.
0: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Της το πρότεινε.
5: Της το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
0: Νάντσι!
1: Παναγή.
5: Πολύ
1: πες
5: απλά
1: τώρα,
5: το ερώτημα.
1: Με το χέρι στο ποπό.
0: Άκου τώρα. Άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
5: Ναι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
3: Μου έχει τύχει.
1: Όχι. Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χώριζα.
1: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
0: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
5: Ναι, αλλά εγώ
1: έλα,
5: θέλω.
1: Μόνο μία φορά.
4: Μία φορά μόνο.
1: Τα βλέπω.
5: Για πες.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
5: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
0: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
5: Και άμα το θέλει, θα σου το πει.
4: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
5: Δεν ξέρω, Παναγή, θα έχεις ενδώσει την μία φορά.
0: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
5: Είμαι πώ δεν το κάνω λίγο.
1: Τώρα το κάνετε προσωπικό. Εκτεθούμε.
0: Γιώργο, πε μα, άντρε και γυναίκε.
3: Να το κάνουμε λίγο.
5: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
3: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
1: Εγώ είμαι μέσα.
3: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
1: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
3: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να πει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
1: Και αυτό με την αντιπολίτευση.
3: Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
0: Εσένα, γιατί είσαι,
3: όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
0: Όχι, δηλαδή σου λέγεται ανοικοδόμο, δεν έχει πρόβλημα.
3: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
0: Άρα με το επάγγελμα.
4: Ναι, συγγνώμη,
3: έχει δίκιο. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
0: Το έχουμε πει 4 φορές.
3: Ποιο είναι, πες μου να καταλάβω.
0: Όχι, το έχουμε πει 4.
3: Να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
5: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
0: αυτό ακριβώ.
3: Κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
0: Ναι, πες μου. Ποιο είναι. Ναι.
3: Θα ενδώσει στην επιθυμία.
0: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
5: Όχι,
3: είναι.
5: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
0: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι
3: κάνει.
0: Τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω. Να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
3: Τι, Γιώργο.
1: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω, αφού περνάμε υπέροχα.
0: Έχει ήδη
1: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
0: Κατερίνα, ναι.
3: Τι να πω, ρε παιδιά, για να ανοίξω μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Να το πούμε και πέμπτη φορά να το καταλάβει.
3: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
0: Να αντιστρέψετε ρόλου.
5: Να σε απαχώσει.
3: Άμα δεν θα το δεχόμουν, θα σου έλεγα αν δεν θέλει να με χωρίσουμε.
0: Άλλο
4: Παναγή,
0: αυτό.
4: Εσύ που λες ότι δεν θα χωρίσει.
5: Νίκο, με ρωτάνε αν συνεχίσει και τρως τσουρέκι.
4: Όχι, όχι, τελείωσε.
3: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
2: Καλημέρα σας.
3: Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
4: Την ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, πείτε το. Ναι.
5: Είστε της αντιπολίτευσης.
2: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο ρατσιστέ.
0: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
3: Επιτέλους. Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
5: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
0: Μπράβο, καλά κάνετε.
1: Διευκρινίστε παρακαλώ.
0: Γιατί είναι, κύριε μου.
3: Έλα, σταμάτα, αυτές οι λέξεις δεν είναι σοβαρές.
5: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
3: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Έχετε δει, σας καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δει, αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη. Για να μιλήσουμε χωρίς
0: ανοιχτή ακρόαση. Ναι, θα σταματήσει το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου και για τον ανώμαλο το βουλευτή.
1: Είστε φορτηγατζής.
4: Για τον υπουργό.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
3: Τέλεια, τέλεια.
5: Όνομα,
3: για πείτε.
2: Πέτρος από Ελληνικό.
3: Έλα, Πέτρο μου.
1: Πέτρο, είσαι φορτηγατζής.
2: Open mind. Η γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
1: Μπράβο, Πέτρο.
5: Τι λες, ρε Πετράν.
2: Όχι, λάθος είμαι να είναι. Μπορεί να είμαι και ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
1: Μπράβο, Πέτρο.
5: Τι λες, ρε Πετράν.
2: Όχι.

0: Λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
1: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
2: Είμαι, όχι, είμαι straight. Τώρα,
3: μα και αυτό straight είναι.
4: Α, είδες Πέτρα, αν που το γυρνάς τώρα. Αυτός
2: Νάντσι μου,
4: αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι straight.
1: Παιδιά, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και να παραμείνει straight.
2: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που...
4: Πού σε τι.
2: Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή, το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
0: Καλά, τώρα, δεν ξέρω τώρα
4: πάντως,
0: τι είναι η θεωρία.
4: Να σας πω κάτι, εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν μπάι, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του.
1: Αυτό...
4: Εγώ Πέτρο, δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα
0: πάντως,
4: να.
0: Πάντως,
4: θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
2: Ομοφιλοφιλική, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σαν αυτό.
4: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
2: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Άρα θα χώριζες.
4: Εννοείται.
0: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ
1: εύκολο. Και να παραμείνει straight.
2: Σε αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
0: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
1: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
0: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
4: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
5: Ο Γιώργος, παραμένει straight.
0: Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη...
1: 100% παραμένει straight.
0: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
1: Ήσου πω είσαι και full straight, ε.
0: Για πες, Νάνση. Τι άσαμε στην Γρηγόρη.
4: Σου κάνω πρόταση με τίποτα.
0: Για να σε δω τώρα.
1: Αγγόρι, γες μπροστά.
4: Σου κάνω πρόταση, δέχεσαι.
1: Θα ένα για την ομάδα.
0: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
3: Είναι για σένα λέμε τώρα.
0: Βράσε με
1: μετά.
3: Έχεις ανοιχτή πρόταση.
1: Για την ομάδα. Όλο τα
0: άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αυτό ρωτάμε, να το έκανες.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
3: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
0: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει, τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
3: Εγώ δεν
0: το πολύ άντρες το παίζετε όλοι. Πολύ όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
4: Άρα Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν πειράζει, το Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι και λέω πάντα αυτό κάνει και με χαρά του και πραγματικά το λέω με χαρά.
4: Με χαρά
0: πάντα
4: το λέει, ναι.
0: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι ζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους, που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια, ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια του αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγί, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
3: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
0: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
3: Μα αυτό είναι η στήλη.
0: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
3: Μα αυτό μας
0: έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
3: Είναι ανώμαλος.
0: Άντε χέσου ρε.
3: Στην ευχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Όλοι μαζί παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ για ακόμη μια ημέρα και για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές ποινικές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Φυσικά και μπορείς. Με το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο www.vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε, το οποίο μας πάει στο break των 7 και εδώ είμαστε αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10.

0: Φύγε κανείς. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

0: συνολική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
4: Είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω. Που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να τα βραχιάσα.
10: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Γιώργος Λιανός.
12: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αδωνή.
15: Απόψε αισθάνομαι μια

0: δύο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα,
2: τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: μου, καλημέρα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλά, θέλεις να σου βάλω το σηματάκι σου?
1: Όχι, γόρι μου, δεν χρειάζεται σηματάκι, μόνο όταν είναι άλλοι. Πού είναι ο Γιώργος ο Παναγής, κάτω είναι. Ο Γιώργος, πού είναι, ο Γιώργος Σινάρης είναι δίπλα μου.
0: Ωραία.
1: Εσύ είσαι εκεί.
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά. Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
0: 27.
1: 27, Τετάρτη, 27, φίλε. 21 βαθμούς έχει έξω. Και πάλι πάμε για καλοκαίρι. Βλέπω κόσμο να τρέχει πρωί-πρωί. Να φοράει κοντομάνικα, να είναι. Ούτε έναν δεν είδα μια ζακέτα. Μια ζακέτα, μια μάνα! Δεν έβαλε μια φωνή!
0: Γιατί να βάλει μωρέ ζακέτα με τέτοιο καιρό? Έχει καταπληκτικό καιρό.
1: Αυτός ο καιρός, ξέρεις τι ύπουλος είναι αυτός ο καιρός?
0: Ναι, αν κάτσε
1: αυτός ο καιρός, φίλε, μόλις λίγο υδρώσεις, μόλις ανοίξεις το παράθυρο, μόλις λίγο πας σε μια σκιά, αμέσως αψού-αψού, να ένας πυρετός μέσα στο Σαββατοκύριακο, να που αρχίζεις και παίρνεις φάρμακα.
3: Χάλια είμαι.
1: Να που κολλάς τους άλλους, ε!
3: Είμαι χάλια, λέω.
1: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, εσύ είσαι σε άλλο κλίμα, τροπικό. Τροπικό κλίμα, βάλτε ρε το τραγούδι που είσαι αυτό, ρε Γιώργο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Βάλτε, ρε, Γιώργο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα εκεί το πηγαίνει, αλλά βάλτε μια ζακέτα, ρε παιδιά, μια ζακέτα, ρε παιδιά. Μια ζακέτα, ρε παιδιά, πάρτε την. Οι μανάδες μας έχουν δίκιο, είχαν δίκιο. Πάρτε μια ζακέτα. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Ε, Γιώργο.
3: Κάτσε, βγάζω την μπλούζα, έχω σκάσει.
1: Τρελαίνομαι. Όχι, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο.
3: Δίνομαι τώρα.
1: Εδώ οι άλλοι να βγει από το στενό να σκοτωθούμε, να πέσει πάνω. Δεν σταματάει. Άμα δεν σταματήσει, δεν σταματάει. Μάλιστα. Πάλε, ρε Νίκο, λίγο το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, μέχρι
0: έτσι,
1: να ανεβούμε.
0: Για την ιστορία, το τραγούδι λέγεται Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι είναι το κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Έτσι, για την ιστορία, μπράβο. Για τον DJ, τον Κακόμοιρο που κάθεται εκεί και ψάχνει να δει πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι. Και ποιας χρονολογίας είναι, Νίκο?
0: Είναι, τώρα ξέρω εγώ. Πόσο είναι.
3: 90's είναι αυτό,
0: ναι. 90, το 90, όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι 90, αυτό είναι 2000.
0: Κλίμα τροπικό είναι ο τίτλος του 17ου άλμπουμ της Βύση που κυκλοφόρησε 29 Φεβρουαρίου το 96. Αν είναι εκεί μέσα.
1: Το 96?
0: Ναι.
1: Το 17ου άλμπουμ της Βύση το έβγαλε το 96.
0: Ναι. Το 17ου άλμπουμ, εντάξει, δεν είναι και.
3: Μην μετράζει, άστον.
1: 17ο, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή 30 χρόνια μετά πόσο άλμπουμ έχει βγάλει, ρε φίλε? 830.
0: Ναι, 830, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο της, μπράβο της. Για βάλτε από την αρχή, ρε φίλε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Και χρόνια πολλά τη λέει εδώ στον Άπλητο.
1: Α, στον Άπλητο.
0: Στον Αλήπιο μου. Αλήπια, δεν βλέπω. Κάτσε μόνο τη γυαλιά. Άιντε. Έλα Γιώργο, είσαι εκεί. Έλα Γιώργο. Άλλες φορές φέρνεις 10 σελίδες ειδήσεις.
1: Όχι,
0: φέρνεις...
1: όχι, τώρα τα τύπωσε ο Νίκος και είναι μπρος πίσω γι' αυτό.
0: Α, είναι μπρος πίσω, να. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι, αλλά θα σου το πω μετά. Με έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ. Με το... κοιτούσα τώρα εδώ πέρα που έχει τις... στον αντένα στο Καλημέρα Ελλάδα. Που, ο Τόμας Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό που πήρατε καινούργιο προπονητή.
1: Ναι.
0: Έφω μέσα από την καρδιά μου να είναι καλό τάξη.
2: Να
0: αλλά...
2: στεριώσει.
0: Έβλεπα
2: φίλε. Είναι...
0: Έβλεπα φίλε χθες το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ πώς κέρδισε το 2004-2005. Το 2005 το Champions League μέσα στην Κωνσταντινούπολη που έχανε στο ημίχρονο 3-0 από τη Μίλαν.
2: Ο Μπενίτεθ.
0: No. Φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, δεν τον διώχνεις αυτό το προπονητή ποτέ. Δηλαδή, ο τύπος είναι όλοι βέβαια εκεί, οι νούμερο ένα ποδοσφαιριστές του κόσμου, όλοι υποκλίνονται. Λένε ο τύπος ήταν μου άλλαξε τη ζωή, μας άλλαξε όλον τη ζωή. Έρχεται λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ας το λίγο χρόνο, ρε φίλε, 2-3 χρόνια. Κάντε λίγο υπομονή. Είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Κάντε λίγο υπομονή, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ειλικρινά στεναχωριέ. Από στεναχώρια το λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Από στεναχώρια το λέω. Πραγματικά δεν το λέω από κάτι άλλο. Δηλαδή, ποιος θες να σου έρθει πια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δείτε αυτό το ντοκιματέρ, θα πάρετε τηλέφωνο και του πείτε συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε, ειλικρινά.
1: Εμείς, γιατί εμείς τον διώξαμε.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα. Μα δεν είναι το ζήτημα του ποιος τον έδιωξε. Το ζήτημα είναι ότι καμιά φορά ακόμη και ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος, αναγκάζεται από εκεί, από την πίεση, από τον κόσμο, από οτιδήποτε άλλο.
1: Ξέρει ο πρόεδρος, μην ανακατεύεσαι τώρα μετά το πρόεδρο.
2: Σου είπε, ναι, πώς να κάνει.
1: Ξέρει τι θα. Σου είπε πώς να παρουσιάσει τον εκατομμυριούχο ο πρόεδρος.
2: Πώς να παρουσιάσει.
1: Έκαστο στο είδος του.
2: Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Την πάει την ομάδα, την έχει απογειώσει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πάρα
2: ο Σαλόμπος μπορεί να είναι καταπληκτικός, αλλά έχουμε να πάρουμε πόσα χρόνια πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα Marketing, παρακαλώ. International Day of Marketing. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 27 του μηνός, είναι 27 Μαΐου, σε τρεις μέρες, αντίο, άνοιξη, καλώς ήρθες, καλοκαίρι. Μια άνοιξη που πέρασε μπροστά από τα μάτια μας και ελπίζω να την αρπάξατε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε το ταξίδι πολύ μακριά, θα πάμε εκεί στο 81
5: που
0: βγήκε το Πασόκ. Και μαζί
5: γιατί
0: με το Πασόκ, εμφανίζεται,
5: Πασόκ
0: και το, εμφανίζεται και το Ποντίκι. Το Μάιο του 81, ο αχώριστος φίλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνει τον ντεμπούτο του από την εταιρεία Xerox, παρακαλώ. Ενώ το 2009 η Μπαρτσελόνα νικά τη Manchester United με 2-0 στη Ρώμη και κατακτά το Champions League για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της.
6: Ακούς Παναγή.
1: Αμέ, πώς δεν ακούω.
0: Το 2010, ένα χρόνο αργότερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτοί που έφυγαν από τη ζωή είναι, εκτός όλων των άλλων, ο Ζανίνο, ο κατακόσμιος Γιάννης Παπαδόπουλος το 1995, ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, το 2008 ο Μάριος Στόκας και βέβαια επίσης ο Γιάννης Μακρυγιάννης το 1864, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, και έχουν γεννηθεί σαν σήμερα ο Σάμιουελ Μόρς, ο γνωστός εφευρέτης και ζωγράφος, δημιουργός των σημάτων Μόρς, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης που πραγματικά ήταν από τους πιο άδικους θανάτους. Θα θυμάστε ότι τον χτύπησε μηχανή στο δρόμο του Θόδωρο Αγγελόπουλο. Μάλιστα. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια το 1935. Η Ζωζό Σαπουτζάκη έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ζωζό, γλυκιά.
6: Πώς έγινε η Ζωζό.
0: Δεν κάνει να πω.
6: Γιατί.
0: Να πω.
6: Ναι.
0: Εντάξει, είναι.
6: Φοβάσαι μη σε ακούσει και παρεξηγηθεί.
0: Όχι, είναι γεννηθήσα το 1933.
1: Σαν τη γιαγιά μου είναι.
6: Το 33, για κανένας πολεμισμός,
1: Παναγή. 33, 2003. Μην με κοιτάς έτσι, να είσαι
6: περίπου 90 είναι. Δεν γίνεται
0: να πληρώνει ένας τον άνθρωπο, ρε παιδιά, περιμένει από πάνω να τελειώσω.
6: Όχι, δεν σε περιμένουμε, δεν είναι.
0: Α, εντάξει, τέλειο. Να είσαι καλά.
1: Παραπάνω, 93.
0: 93, 2003, 70.
1: 93. Ζωή να έχει το κορίτσι.
0: 93.
5: Φτούφτου σκόρδα.
0: Φτούφτου σκόρδα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι ευτυχισμένη αυτό το πλάσμα πραγματικά. Έλα ζωζό μου, σπάς τα όλα. Πολύχρονη.
6: 100 δηλαδή. Τώρα δεν λες τα χρόνια.
1: Τώρα στη ζωζό.
6: Πριν δεν τα λες τα χρόνια.
1: Στη ζωζό δεν λες δεν τα εκατοστήσει, έφτασε.
6: Ναι, ρε παιδί μου, σε τέτοιες ηλικίες. Το θαυμάζεις που έφτασες.
0: Να τα 200 πρώτα ένα, σιγά σιγά. Στα 200 θα τις πούμε 90.000.

0: Πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα, της ημέρας, έτσι για να πούμε λίγο και στο κλίμα, έτσι να μην λένε ότι εμείς είμαστε άσχετοι.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Ελλάς, αυτό είναι το νέο κόμμα του, το νέο όνομα. Ναι, περιμένανε επεξίδα.
2: Όχι, το είπε.
3: Α, Ελλάς, το είπε.
0: Ελλάς, ναι, Ελλάς. Δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Για ωραίο όνομα έβγαλε.
4: Αυτό σημαίνει.
0: Σ' αρέσει, ε.
3: Το Ελλάς.
4: Άντε να βγει και το ΕΔΕΣ.
3: Θα περίμενε βέβαια να κάθεται άκρα δεξιά.
2: Το
3: αλλά...
2: είχε κρατήσει επταυσράγη στο μυστικό, λέει ο Τσίπρας, το Ελλάς.
3: Συγγνώμη, σε σχέση από... αυτό είναι η δυσίλια που είναι εύκολο.
4: Θεία, το ξέρουμε από το 42, τι λέτε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα δυσύλλαβο, είναι εύκολο. Εμένα δεν μου αρέσει που έχουν κάτι τεράστια.
0: Οκ, περίμενα κάτι πιο... πιο καινούριο, λίγο πιο αυτό, πιο...
3: Όχι, Πόποτας, μπροστά πίσω.
0: Μάλιστα.
5: Μπήκε με αυτό τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν μπήκε με αυτό.
3: Δεν σε είχε εγωλείπτει.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα, ωραία. Προσυπογραφή, ιδρυτική διακήρυξη, 7 δεσμεύσεις και. Μάλιστα. Από ό,τι έβλεπα χθες και μια δημοσκόπηση, τον βγάζει δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Δεύτερο τον Τσίπρα.
4: Όντως.
0: Τρίτο τον Πασόκ, ναι.
4: Με την ανακοίνωση αυγά, τρίτο τον Πασόκ.
0: Τρίτο τον Πασόκ, μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε.
3: Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ γενικά με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
3: Αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος τελικά έχει ανάγκη πάντως.
4: Εμένα δεν με βγάλανε. Δεν με βγάλανε πέρσι πιο σεξι άντρα στην Ελλάδα.
3: Αυτή την
4: κάτι πάει καλά με αυτούς.
0: αυτό είναι μια χαρά. Όταν βγάλουν τον Παναγί θα τους κάνω μήνυση. Εντάξει, τώρα όσο είσαι εσύ μια χαρά είμαστε.
2: Τι είναι, δεν είμαι εγώ σεξι άντρας.
0: Είσαι έξι άντρας.
5: Άκουσες κανένα αμφισβητή αυτή την έρευνα κάνεις μόλις μη ο Παναγής.
0: Συνεχίζω.
3: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι τελικά ο κόσμος ίσως θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ αυτό δεν το αισθάνομαι πριν να σου ομολογήσω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μην το χαλάσουμε τώρα το πράγμα. Ας ο καθένας κάνει.
4: Τον κόσμο δεν ξέρω. Κάποια ναι. Κανάλια σίγουρα.
0: Ναι, δεν ξέρω
3: ναι.
0: Τι.
3: Πάντως φαίνεται αυτό.
4: Λέω πολλές αλήθειες εγώ. Θα το καταστραφώ.
3: Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί βλέπω στην Καριστιανού που υπάρχει μια πιο επικριτική
0: διάθεση
3: που είναι μια μαμά η οποία και έχουμε μείνει τόσο πολύ σε αυτό αρνητικά. Ενώ με τον Τσίπρα και τα ναι και τα όχι και όλες αυτές τις κολοτούμπες το περνάμε πιο
0: ναι.
3: Εύκολα.
0: Κοίταξε, σε όχι, συμφωνώ και αν δει κανείς και αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε μέρα στις 9 που έχουν κάνει δύο κυρίες αυτές για το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο, δεν βοηθάει τίποτα τον κύριο Τσίπρα από αυτά που λέγονται και από τους ξένους. Δηλαδή ήταν πλέον. Από το, γιατί ξέρεις πολλές φορές και γι' αυτό το λέω, ότι οι επιλογές σου σε κάνουν και ηγέτη, έτσι. Εδώ δεν έχει μείνει ένας άνθρωπος από αυτούς που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας από το Βαρουφάκη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην έχει μαλώσει, που να έχει φύγει, που να τον έχει διώξει, που να μην λέει με όλη Θεέ μου πώς ήταν αυτό. Αλλά τότε, άμα τον ακούσεις, όχι απλά του στήριζε, έσκησε τα ρούχα του και τα ημάτια του για αυτούς. Δεν θέλω όμως να πάω ακόμα καμιά καρά. Άστε να ξεκινήσει λίγο να δούμε τι. Έτσι κι αλλιώς βγήκε και είπε διάφορα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς από τις πρώτες του δηλώσεις. Πάμε τώρα, μην κολλάμε τώρα σε αυτό. Καλή επιτυχία. Μακάρι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα από όλους. Συνεχίζω κυβερνητικές πηγές. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο Τσίπρας. Το ίδιο αμετανόητος. Α, κυβερνητικές πηγές, μάλιστα. Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον Αλέξη Τσίπρα το πρώτο καρφί για Καριστιανού.
2: Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς δύσκολα πράγματα, όμως είναι
2: πολύ. Όχι, καθόλου. Ναι. γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χιλάκης και του Μασάτου τώρα ήταν σε ρόλο παρουσιαστή σχεδόν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χιλάκης έκανε το βιβλίο του, διάβασε το αυτό και η Μαριάννα του Μασάτου επίσης ήταν ενεργοπαίγος.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητήσαν να πας να παρουσιάσεις μια προεκλογική έτσι.
4: Κυριάκο, πες τα με το όνομά τους.
2: Ένα λεπτό.
4: Παναγή.
2: Ένα λεπτό. Και δεν αντιπροσώπευε τις πολιτικές σου πεπιθήσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι η δουλειά σου να είσαι παρουσιαστής.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα σε κανένα κόμμα. Δεν πηγαίνω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ ξεκίνησα στο Πασόκ. Ήμασταν όλοι οικογενειακά Πασόκ.
2: Σου είπα τώρα. Δεν θα πήγαινες για να ταχθείς με το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα
2: πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που παρουσιάζεις ένα κόμμα και μπαίνεις μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι έχεις και ένα μέλος αυτή απαναπαρουσία. Πάνω να παρουσιάσω ένα κόμμα που δεν με εκφράζει. Όχι, άμα δεν με εκφράζει αυτά που λέει να πάνε το παρουσιάσω, όχι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν πίναν τα παιδάκια μου εκείνη την ώρα. Και εγώ, όχι, αλήθεια.
4: Να σου πω κάτι. Το Hollywood όμως το κάνει, ε.
0: Ναι, να μην λέω ποτέ, ποτέ, ναι. Έτσι, γιατί η ζωή είναι πολύ παράξενη. Άμα πεινούσαν τα παιδάκια μου και δεν είχα να φάω, Παναγή, μπορεί να έκανα και πράγματα. Δηλαδή, αν έβλεπα να πεινάει το παιδί μου, μπορεί να έκανα πράγματα. Πάντα ξαναλέω, συγγνώμη λίγο, σε ηθικό βαθμό. Σε ηθικό βαθμό, καταλαβαίνετε, εννοώ. Δεν θα έκανα κάποιο πράγμα. Πάλι αυτό που λέω με το μυαλό που έχω τώρα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ποτέ, μιλήσει ποτέ. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ, δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με κανένα κόμμα.
4: Οι Αμερικάνοι γιατί το κάνουν όμως, ρε φίλε, τόσο εύκολα.
0: Το κάνουν τόσο εύκολα, φίλε, γιατί είναι δύο κόμματα εκεί. Είναι δημοκρατική.
4: Αυτό εκεί δεν υπάρχει τρίτο.
0: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο. Οι ναι. Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Ξέρεις πολύ καλά την πολιτική του ενός και την πολιτική
5: και
0: του άλλου.
5: Υπάρχουν δύο εκεί.
0: Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι. Τι να
3: πω.
0: Το σύστημά τους είναι έτσι. Όπως είναι το NBA. Δεν πέφτει κανείς. Εδώ κάποτε πέφτανε.
4: Δεν υπάρχει ομάδες. Δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θέλω να πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ που η αίσθηση κομμουνιστικού κόμματος Αμερικής.
4: Καπακάπα.
0: Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και να υπάρχει. Αλλά τι θέλω να πω. Εδώ σήμερα πραγματικά το λέω και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχει συμβεί μέσα μου και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αλλάζουμε κόμματα πια, φίλε. Γιατί αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζουν οι άνθρωποι και ουσιαστικά αλλάζει και η φιλοσοφία. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Οπότε δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με ένα κόμμα. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Okay.
0: Και είμαι χαρούμενος. Στην Αμερική θα ήμουν με τη λογική ότι αυτοί πιστεύουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αυτό το στυλ και οι Ρεπουμπλικάνοι το άλλο. Θα ήμουν σίγουρα σε έναν
2: άνθρωπο. Δεν θα μπορούσα να πει ότι εγώ ήρθα να παρουσιάσω μια εκδήλωση. Δεν ήρθα, ασπάζομαι τι πολιτικές απόψεις.
0: Όχι, δεν μπορούσα να πάω να κάνω μια εκδήλωση.
3: Και στην Αμερική ταυτίζονται τώρα. Η Taylor Swift, ας πούμε, δεν έχει. Δεν τα έχει βάλει.
0: Στην Αμερική σου λέω θα είχαμε ταυτιστεί. Γιατί θα είχαμε αποφασίσει σε ένα από τα δύο.
3: Ταυτίζεσαι.
0: Εδώ αλλάζω. Εγώ έχω αλλάξει πολλές φορές κόμμα και μου αρέσει. Μάλιστα. Αυτό χαίρομαι.
3: Θέλω να πω ότι όταν παίρνεις το μέρος κάποιου, αυτόματα ταυτίζεσαι.
4: Μάλιστα. Έχουν πολλά μπλεξίματα οι πολιτικοί εκεί με τους celebrities. Είδες τι έκανε ο Τραμπ το βιντεάκι που ανέβασε και στο προφίλ του Λευκού Οίκου.
0: Τι έκανε.
4: Με τον Colbert που σταμάτησε το late night του.
3: Ναι, δεν
4: έχουν φίλε, είναι τρομακτικό. Έχουν κάνει ένα βιντεάκι AI, κάποιο άλλο προφίλ το ανέβασε και μετά το αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος. Πολύ σημαντικό αυτό. Που δείχνει τον Colbert να λέει ότι, okay, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο, ξέρω, του Late Night. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τραμπ από πίσω, AI όλο έτσι, φτιαχτό. Ναι. Το πιάνει από τα ρούχα και το πετάει μέσα σε ένα τεράστιο σκουπιδονικέ. Και μετά αρχίζει και χορεύει το YMCA.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό, φίλε, είναι τρόμος. Αυτό που συμβαίνει.
0: Το έχει κάνει ο Τραμπ, φίλε. Το έχει κάνει. Δεν έδιωξε τον. Πες τον με τα μαύρα μαλλιά και έχασε. Πώς το λένε τον. Το Late Night, ποιος σταμάτησε. Ο Τραμπ. Όχι ο Τζιμι Φάλον, ο άλλος που κάνει και τον εκατομμυρίουχο στην Αμερική. Ο Κίμελ. Ο Κίμελ δεν τον σταμάτησε. Ναι. Το Κίμελ. Και έχασε το κανάλι του που τον σταμάτησε δεν ξέρω για πόσους μήνες. $1 δισεκατομμύριο έσοδα από διαφημίσεις. Και επειδή ο κόσμος στεναχωρέθηκε, επειδή τον αγαπάει πάρα πολύ. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί εδώ στην Ελλάδα να λέμε ότι, OK, ουδείς έναν αντικατάσταση και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος αγαπάει και ταυτίζεται με κάποια πράγματα.
2: Εννοείται.
0: Και οι κινήσεις που μπορεί να κάνεις, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονται, αλλά να φανούν σε βάθος χρόνου ότι μια τέτοια κίνηση χάλασε χιλιάδων, λέω για την Ελλάδα, χιλιάδων ανθρώπων τη διάθεση να μην θέλουν να ξαναδούν κάτι ή να μην θέλουν να πιστέψουν κάτι. Εντάξει, όλα αυτά εννοείται πληρώνονται, έχουν όλο το αντίκτυπό τους. Συνεχίζω, Πασόκ, τι μας πιάσει πια σε σήμερα και έχουμε σχολιάσει. Ο Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Καρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχρίες της Κορίνθου.
4: Δεύτερος, κάτι γίνεται με την Κόρινθο.
3: Παιδιά, εγώ πάντως τον είδα και αυτά που λέγατε τις προάλλες, ότι άμα τον δεις σιγά και τι έγινε και είναι κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορούν τέτοια.
5: Πού τον είδες?
3: Σε βίντεο.
4: Παιδιά, και πριν 4 μέρες τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και το θέμα είναι ότι βγαίνουν έξω, πάνε για ξαπλώστρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό, εγώ περιμένω πάντως όταν βγαίνουν κάτι τέτοια βιντεάκια στο διαδίκτυο ή εμφανίζονται σε ειδήσεις, να βγει ένας υπεύθυνος πραγματικά να μας πει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το τι του κατέβει του καθενός, λέει αυτός είναι επιθετικός, αυτός δεν είναι. Αυτός, δηλαδή,
3: καλά,
0: και
3: εγώ άμα τον έβλεπα αυτόν σίγουρα.
0: Βράστε ήταν τον έλεγε.
4: Καλά, αμυντικός ήταν αυτός.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά. Βγείτε να πείτε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι είναι τουριστική περίοδος και δεν θα τολμούσατε ποτέ να το κάνετε, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αρχίστε να βάζετε δίχτυα σιγά σιγά όπως κάνουν στην Αμερική σε κάποιες παραλίες αν υπάρχει πρόβλημα
2: και αν βγαίνουν τόσο έξω
0: όχι λέω γιατί πλάκα το λέει ο ένας το λέει ο άλλος δεν θέλει και πολύ για να γίνει ένα
3: εγώ πάντως θα ξεκινούσα ήδη τα δίχτυα γιατί βλέπω ότι πολλοί υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές
4: άμα δεν το πειράξεις σε πειράζει ο Κορχαρίς
3: ναι καλά
0: βέβαια έτσι κι αλλιώς
4: αμάν
2: Baby Shark.
0: Βέβαια είμαστε συνηθισμένοι πια, θα το χορέψουμε. Να θυμηθείτε, αν βρεθείτε απέναντι από καρχαρία, μπουνιά στη μύτη. Μην γελάς, δε. Τα κακάκια θα φύγουν. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα 15 λεπτά.
4: Νομίζω αυτή είναι η μοναδική κίνηση που έχουν πει γνωστοί ψαράδες, έτσι.
0: Ναι.
4: Ότι αν προλάβεις, του βάζει λίγα κακάκια στη μούρη.
2: Έτσι.
4: Και ρωτάνε, πού θα τα βρεις. Δεν θα τα βρεις, του λέει.
3: Θα πάρεις κιλό.
0: Λοιπόν, έχουμε τα νέα για τον καιρό. Μεσάκι, λογικά θα ξέρω, δεν σου στείλε κάτι. Σου στείλε. Ναι, σου στείλε. Μπράβο, ωραία. Οπότε θα έχουμε 8 παρά 10. Και τελευταίο νέο, κάθε ρεκόρ έσπασε 25χρονο στο Βόλο. Συνελήφθη 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες για κλοπή. Γιατί χρειαζόταν κάλτσες και εσώρουχα. Τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
2: Αυτό υπερασπίστηκε. Εντάξει, βέβαια, πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και η υπερασπιστική του γραμμή για να έτσι προκαλέσει λίγο συγκίνηση στο δικαστήριο. Γιατί νομίζω τον.
3: Εμένα πάντως με συγκίνησε.
0: Μα αν δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το καταλάβουν. Πήρε την πρώτη φορά, τι πήρε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έκλεβε. Έκλεβε λεφτά. Δεν έκλεβε κάλτσες και εσώρουχα. Αλλά είπε στην απολογία ότι το έκανα για να αγοράσω κάλτσες και εσώρουχα, γιατί είμαι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Βέβαια, επηρέασε, γιατί και αυτός που του έκανε τη μήνυση δεν ήθελε να το προχωρήσει.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, δεν είναι λύσεις η κλεψιά, δεν είναι λύσεις όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ιστορίες που ακούς, ας πούμε. Πραγματικά, εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ αυτά, δεν ξέρω. Θεός, γι' αυτό υπάρχουν οι δικαστές που αποφασίζουν για να κρίνουμε καλύτερα. Εμείς να μην λέμε ότι να είναι. Σίγουρα το να αρχίσει να κλέβεις δεν είναι λύση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
2: Τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Τίποτα.

0: Και επειδή μόλις έφτασα την εφημερίδα και το είδα πρώτο αυτό το θέμα, ένα θέμα με τον Βασίλη τον Χονδρογιάννη από την Εσπρέσο, οπότε θα το πω για να μπορούμε να πούμε ότι ένα ποτήρι φυσικός χυμός την ημέρα, κάθε έτσι πρωί, την κατάθλιψη την κάνει πέρα. Με βάση τα συμπεράσματα έρευνας Βρετανικού Πανεπιστημίου, η οποία διαπίστωσε ότι ο φυσικός χυμός μειώνει το άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και επειδή μιλάμε για περίοδο εξετάσεων, επειδή μιλάμε για ένα καθημερινό άγχος που έχει πάρα πολύ κόσμο, και επειδή η ώρα είναι ό,τι πρέπει για πάρα πολύ κόσμο που παίρνει τώρα πρωινό και για τα παιδάκια που θα φάνε το πρωινό του και κάποιου λόγου που θα πάνε να κάνουν έτσι χειρό, γιατί τα σχολεία κλείνουν σιγά σιγά τα δημοτικά, όχι. Ορίστε λοιπόν ένα ωραίο ποτήρι, παιδιά, φυσικός χυμός για να φύγει το άγχος σας και για κάποιοι έτσι που είναι λίγο στεναχωρημένοι. Να σας βοηθήσει πρωί-πρωί να σας το πάρει. Άντε, στην υγεία σας. Λέει οποιοδήποτε που έχει να κάνει με φυσικό χυμό. Δεν γράφει εδώ πέρα. Λέει ότι από τους 14 που έτρωγαν ελάχιστα φρούτα και λαχανικά και έπιναν καθημέρα, διαπιστώθηκε ότι άλλαξε όλη την ψυχική τους υγεία. Δηλαδή έγινε ήταν 100% επιτυχία σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπήρξε ούτε ένας που δεν το έζησε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άντε, στην υγεία σας, ένα ωραίο φυσικό χυμό από εμάς.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
19: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
20: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
21: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
22: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
21: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
22: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Σε ένα στέφανο του Μάη.
24: Με φώναξε κανείς.
23: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, αυτά τα υπέροχα καταστήματα με τα ζευγάρια, τα γυαλιά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αν δεν έχετε μπει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, θα βρείτε πολύ ωραία γυαλιά και σε πολύ καλές τιμές. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio και τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. 39 euro please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι, Skeleton Eye. Καλά το είπα, Γιώργο.
1: Skeleton Vision.
0: Skeleton Vision. And only Skeleton Vision, only 40 euro, only for this brands, okay? This brands, I said before 2 minutes, I say. Προηγουμένως που είπα δηλαδή. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Όχι, καταλάβαμε όλοι, είσαι έτοιμος για αμερικανικό δίκτυο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση Παρασκευής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 6936 10 10 22, γράψτε Μάτι. Και Μάτι να μην σας πιάσει, Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Πες και Συνάνση, πες και Συνάνση.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μελή της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μελή της Στίχημα. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις της Στίχημα GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χωρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ, να παίξουμε φακέλους έτσι για να δώσουμε ένα 500 πρωί-πρωί. 500 ευρώ Παναγίου μου σήμερα δεν είναι καλά, τον βλέπω και Παναγίμα, άμα είσαι έτσι. Ναι, αρχίζεις όμως. Γι' αυτό επειδή δεν έχεις αρρωστήσει ακόμα, μην εδώ να σε βλέπω γιατί με έχεις πέσει ψυχολογικά και αν εσύ δεν είσαι καλά, εγώ πάει, μου έχει χαλάσει όλη
3: τι
0: μέρα.
3: Τι να κάνω, μωρέ Γρηγόρη.
0: Να βάλεις τα δυνατά σου να εργαστείς για το μεροκάματο, φίλε.
3: Τα βάζω.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι να πρέπει να κουβαλήσουμε ένα τενεκέ τσιμέντο στον έκτο όροφο τη σκάλα. Κατάλαβες πόσο. Σε παρακαλώ. Κοίτα με στα μάτια.
3: Θα πάει να κουβαλήσω τσιμέντα.
0: Για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν. Πώς πάει, Γιώργο, και το τραγούδι.
3: Και εξηγήσω.
0: Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί.
2: Όταν πα να πέσει, θα σκέφτεσαι τσιμέντο στην πλάτη.
0: Σωστά. Δεν πιάνει μια κατάθλιψη. Ωραία τραγούδια, αλλά αμέσω πρωί-πρωί.
4: Αμέσως θες να παραγγείλεις την τροκαυτερή.
0: Παρακαλώ, φάκελη, πάμε για 500 ευρώ πρωί-πρωί.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα παίξει. Έτσι γρήγορα, γρήγορα, Νάνση, πάρε το κινητό στα χέρια σου. Καλημέρα, κυρία μου, κύριε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πάμε live στο Instagram του Σφαίρα. Πώς σας λένε?
7: Θα τρελαθώ. Είμαστε live
0: στον αντένα. Καλημέρα, μας βλέπει όλη η Ελλάδα.
2: Την έβγεσαι στη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο καιρό προσπαθείτε, κυρία μου?
7: Μία εβδομάδα.
0: Με δουλεύετε, κυρία μου?
7: Παραπάνω. Είμαι με την κουμπάρα, να ξέρετε, και πάμε για δουλειά.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά στην κουμπάρα. Εδώ προσπαθούν 3 και 4 χρόνια. Άλλοι βέβαια βρίσκουν κάθε μέρα. Από πού τηλεφωνείτε?
7: Αθήνα, Γαλάτσι μας.
0: Γαλάτσι.
7: Ρωσάνα, Πατήσια.
0: Και τα ονόματά σας?
7: Λοιπόν, εμένα με λένε Αλεξιάνα.
0: Αλεξιάνα, γεια σου Αλεξιάνα.
7: Και τη διπλανή μου τη λένε Γεωργία, είναι ντροπαλή.
0: Γεια σου Γεωργία.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γλυκές φανούλες είναι αυτές και δουλεύετε στην ίδια δουλειά?
7: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και είσαι, γίνεται κουμπάρες επειδή δουλεύατε στην ίδια δουλειά ή...
2: Βλέπεις, γιατί δεν θέλω να πιάνω το κινητό. Πιάσε την κουβέντα.
0: Ναι, ναι, να σιγάρε να σε πιάσει το κινητό.
7: Κουμπάρες.
0: Συγγνώμη λίγο, Αλεξιάνα.
7: Είμαστε χρόνια, φίλες, από το δημοτικό είμαστε.
0: Α, είσαστε πολύ καιρό μαζί. Είσαστε...
2: Και τι δουλειά κάνετε, ρε κορίτσια?
7: Δουλεύουμε στο
0: κινητό.
7: Κουμπάρες.
0: Συγγνώμη λίγο, Αλεξιάνα.
7: Είμαστε χρόνια, φίλες, από το δημοτικό είμαστε.
0: Α, είσαστε πολύ καιρό μαζί.
2: Και τι δουλειά κάνετε,

0: Χθες δώσαμε 1000 ευρώ πρωί-πρωί. 800 ευρώ και σήμερα, αν το πάρετε, μόνο που είσαστε τόσο γλυκές και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ. Είναι αγελάδα, εξωγήινος, αστραπή λουλούδι, μουστάκι, βούλα, στόχος, σουβλάκι και ροζ. Διαλέξτε τρεις, βγάλτε άδειες με 7 και πάρετε από 400 ευρώ η καθεμία, έτσι να πάτε να ψωνίσετε κι άλλα.
1: Παίρνουμε.
0: Για πείτε, κορίτσια.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε το σουβλάκι γιατί μας αρέσει.
0: Λογικό.
2: Βεβαίως.
0: Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Πείτε λίγο γρήγορα για να...
1: Τι άλλο έχουμε, συγγνώμη, πείτε μας.
0: Μα είναι δυνατόν. Ροζ στόχο, ροζ στόχο, βούλες, μπουστάκι, λουλούδι, κεραυνός, αγελάδα και UFO.
1: Ωραία, θα βάλουμε τον κεραυνό.
0: Ωραία, και ακόμη ένα.
1: Ας βάλουμε και τις βούλες.
0: Και τις βούλες.
1: Θέλουμε να βάψουμε σπίτι, πάμε.
0: Λοιπόν, 7 πρέπει να βγάλετε. Πω ρε κορίτσια.
2: Τραγικό.
0: Ακούστε λίγο. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 6.
3: Θες ένα και μηδέν, κάτι μου λέει ότι δεν το έχεις.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει
1: γιατί
0: μέσα.
1: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω.
3: Να το, γιατί έχεις.
0: Ανοίγεις
3: το
0: 7. Ανοίγεις το σουβλάκι και έχεις μέσα το 7.
2: Εγώ απογοήτευση, Αλεξιάνα.
0: Και ανοίγω και τον κεραυνό και έχεις μέσα το 8.
3: 7 και 8, 15 και 6, 21. Blackjack!
1: Άρα μπορούμε να ξαναπαίξουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, θα πάρετε...
2: Ναι. Ποια θέλει fivefashion.gr.
0: Θα το αποφασίσουν μετά, δώσε εσύ απλά.
1: Ό,τι θέλει εσύ, Νάνση μου.
2: Fivefashion.gr. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Πολύ ωραία ρούχα, χωρίς και να τρελαθείτε, αλήθεια σας το λέω.
2: Έχει ρουχάρες.
1: Θα ακούμε κάθε μέρα, παιδιά.
2: Με τον κώδικο Νάνση 20 έχετε και έκπτωση 20%. Έχει υπέροχα ρούχα και ο Παναγής.
3: Και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα κατάστημα Harmanis και Kerem Beauty Bazaar να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Τι δωράρες είναι αυτές.
4: Και εγώ.
0: Τι είσαι, Γιώργο.
3: Εσύ τι.
4: Την ευχή μου. Την ευχή μου.
2: Και εγώ νόμιζα θα δίνεις μόνο.
1: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός.
3: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός, ναι.
1: Αχ, ρε Παναγή, κρίμα ρε παιδί μου.
3: Κρίμα
1: δεν λες τίποτα.
3: Δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, έχουμε 7 εμείς στη φαρέτρα μας.
1: Θα σας φτάσουμε, Παναγή.
3: Έτσι, αυτό το εύχομαι από την καρδιά μου.
0: Αλεξιάνα, θα σου πάρει πίσω το δώρο. Μια άστα τώρα, μην τα λες αυτά. Να σου πω, στείλε μήνυμα στο Instagram, έτσι. Εντάξει, στείλτε μήνυμα στο Instagram. Φιλάκια πολλά. Είστε υπέροχες. Αυτό είναι οι ακροάτριες του Σφαίρα, το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό, γιατί έχει φτάσει η ώρα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 27 του μηνός σήμερα και ο καιρός παραμένει και θα παραμείνει καλός στην Αττική με πολύ λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Την Πέμπτη θα ξεπεράσει ο υδράριος και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Η Παρασκευή δείχνει να έχει λίγο περισσότερα σύννεφα στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα όμως για κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Μια μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ξανανεβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Αχ, μάη μου, πάη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που μας έφερε το κύπελο πολύ
1: φίλη
0: κοντά.
1: Φίλη μου η Ελένη μου είπε να βγάλουμε αυτή τη δαιμονισμένη και να βάλουμε τον Ιταλό που ήταν τι ωραίος.
0: Όχι δαιμονισμένη.
1: Μα πώς,
0: προσέξτε τι λέτε, τι έκανε η κοπέλα. Τραγουδούσε και χόρευε και ήταν και πολύ σεμνή κιόλας. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σε μπλό και το χορευτικό. Προσέξτε τι λέτε. Ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι.
1: Σου προσβάλαμε την.
0: Βέβαια. Τι είναι αυτό που λέτε από τα πιο. Μια χαρά ήταν το τραγούδι.
1: Σ' άρεσε εσένα. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Δεν είναι ζήτημα αν μου άρεσε. Σου είπα αυτό το τραγούδι έβαλε κάτω την Eurovision και την πάτησε. Κυριολεκτικά το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Άλλοι θέλανε βίντεο γόλ από πάνω, αστραπές, φωτιές, κεραυνούς. Και η κοπέλα έβαλε δύο τουβάρια καφέ με ένα φωτάκι να βεσβήνει και ένα ρολόι παλιό. Χορέψανε όλοι ντυμένοι. Μόνο η κοπέλα φορούσε ένα που είχε και πολύ ωραίο σώμα. Τα πόδια της έδειξε. Ένα σωτσάκι αυτό και αυτό. Οι άλλοι ήταν όλοι ντυμένοι, λύση πηγαίνανε σε. Τι να σου πω.
1: Είναι λέει δαιμονισμένο, μου λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη. Συνεχίζει. Ακούστε λέει το στίχο και θα καταλάβετε.
0: Έλα, Ελένη μου, σε παρακαλώ. Μην τα λες σε μένα αυτά. Σε παρακαλώ. Έλα από εδώ. Παίρνω, έλα από εδώ να το συζητήσουμε. Έλα από εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα τηλέφωνά σας τα πρωινά. 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Αυτά τα δημοτικά είναι ακόμη ανοιχτά. Πότε κλείνουν τα δημοτικά, ρε παιδιά?
1: Κανείς,
0: εσείς έχετε παιδιά στο δημοτικό, εμάς κοιτάτε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω, εμένα είναι νηπίο ακόμα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Ναι.
0: Έλα, εσύ,
2: ναι.
0: Ποιος είσαι? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση και σας παρακαλώ δώστε το τηλέφωνο στο παιδί για να συνοηθούμε. Καλημέρα.
3: Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε, δώσε μου τη μαμά σου να συνεννοηθώ.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις?
1: 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: 15 Ιουνίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς Ελένα, γόρι μου?
2: Ηλία.
0: Ηλία, μίλα λίγο με τη θεία την Άνση.
3: Ηλία, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από την Πάτρα.
0: Ωραία, αυτός κοιμάται όρθιος.
3: Και τι τάξη πηγαίνεις, Ηλία?
2: Πρώτη.
0: Ρε Ηλία, γιατί σε ξυπνήσανε, βρε γόρι μου? Νιστάζεις, όρθιος κοιμάσαι, σ' ακούω εγώ, ε. Έλα, πες την αλήθεια, θες να πας να κοιμηθείς?
3: Νιστάζεις?
2: Όχι.
0: Άστα,
3: δεν νιστάζεις, είναι ντροπαλός. Ηλία, ποιο ήταν το πιο ωραίο πράγμα που έμαθες φέτος στην πρώτη δημοτικού που δεν ήξερες μέχρι τώρα?
0: Πω, από τώρα απάντηση.
3: Το να γράφεις? Το να διαβάζεις?
2: Όχι, ήξερα να γράφω από τον ήπιο.
3: Α, ναι, τα είχες μάθει πιο πριν.
0: Βέβαια, τι έτσι.
3: Διάβαζες έτσι ωραία όπως διαβάζεις τώρα, να υποθέσω?
0: Θεία Νάνση, κάτι ερωτήσεις μας κάνεις πρωί-πρωί? Ναι. Πήραμε να πούμε ένα τραγουδάκι.
3: Δεν με ακούει, με ακούει με απόσταση.
0: Α, μπορεί. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, αγόρι μου, για να το βρει ο Θεός Νίκος?
3: Έχεις υπομονή για παιδιά, Θεία Γρηγόρη.
0: Ναι. Ο Θεός Νίκος, αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλεις να βρει? Έλα, Ηλία μου, γλυκέ μου, έλα, Ηλία μου, βοήθησέ μας λίγο.
2: Τα στρουφάκια.
0: Τα στρουφάκια, μπράβο. Μίλα λίγο και με τον θείο, τον Γιώργο. Θείε Γιώργο.
4: Δεν μπορεί ο θείος Γιώργος.
0: Γιατί?
3: Γιατί μπορεί όμως ο θείος Παναγής.
0: Ο θείος Παναγή, ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι, Ηλία.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου, την ευχή μου να έχει.
0: Ηλία, μόνο
3: ναι, ένα. Θέλει δύο χρόνια.
0: Μόνο ένα πράγμα πρέπει να φτιάξουμε για να τελειώσουμε. Ηλία, βλέπω
2: ναι.
0: Μακριά. Ωραία, Ηλία, ναι και ναι. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Θείος Νίκος, ο Θείος Γιώργος, ο Θείος Παναγής, ο Θείος Γρηγόρης, η Νάνση και η μια άλλη θεία. Και ένας άλλος Θείος μπροστά. Ποιος είναι αυτός, Ηλία?
1: Το ξέρα ότι δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ποιος είναι, Ηλία?
2: Ο Καπετάνιο.
3: Ναι.
5: Πάλι στα καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
5: Πάλι στα καπετάνιε!

0: Καλημέρα.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μέσα στις φιλοσιές ο Δρακουμέλ, ο φοβερός μάγος, σχεδιάζει καινούργια ενέδρα.
1: Απέσια μικρά στρουμφάκια, μια μέρα θα βρω το δρόμο για το στρουμφό χωριό σας.
0: Ο Ψιψινέλ, ο γάτος του, ετοιμάζει τα νύχια του.

0: κοιτάξτε.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Σφαίρα 102.2.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέει.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: ακούμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι, ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
3: Πρωινό
2: σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο ειδικός.
1: Καλώς ήρθατε στο Varanti Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Varanti.
1: Μέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω
0: έλα, Βαλαντάκο, καλημέρα, τι γίνεται.
4: Έλα, καλημέρα, πότε, τι να γίνει,
3: καλημέρα,
4: κομμάτια
3: Βαλάντη.
4: Είναι. Πώς κομμάτια πάει όλο. Από κίνηση, ξέρω εγώ πώς πάει από κίνηση. Ρώτα κανέναν άνθρωπο που ξέρει τώρα.
0: Είμαι έγινε Βαλάντη, μου σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Θες να πεις κάτι άλλο.
3: Τι να πω, τιμωρέ.
0: Δεν είναι καλά άνθρωπο. Κάθε μέρα πρέπει να είναι καλά.
4: Εξαίσθηση.
3: Είχε πάει
4: ήμουνα με τον Αλέξη χθες, ναι, με τον Αλέξη.
0: Θα πήγε στο Ελλάς, στο Ελλάς.
4: Έφτιαξα εκεί, ναι, έφτιαξα το καπάκι το μεγάλο αυτό που ανέβαινε, πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι καθόμουν και από κάτω, μη πέσει, γιατί τον είδες, κοίταζε συνέχεια από εκεί, μίλαγε με κάτι κοριτσάκια. Αυτό, κάτι ένα γιατρό έψαχνε και έκανε κάτι βήματα. Του είπα να βάλουμε κάτι με κάγκελα, να σε βάλω ένα ρινγκ, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Όχι, μονέ, κάπου το έχω δει αυτό στην Αμερική, μου αρέσει, βάλε μου το κυκλικό. Εκεί ήμουν από κάτω να τον πιάσω, μη πέσει.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
4: Και μετά να στήσω, να ξεστήσω. Πολύ ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω, πάντως πες για να είσαι μέσα, δεν πειράζει που δεν είδες την κίνηση. Τι φαντάζεσαι.
4: Τι φαντάζομαι πώς για τα.
0: Για την κίνηση, για την κίνηση, ρε φίλε.
4: Για την κίνηση, έχει κίνηση σίγουρα Εθνική Οδός.
0: Εντάξει, αυτό.
4: Όπως με βλέπεις, όπως με ακούς και σε ακόμα άλλο. Έτσι από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, από Περιστέρι μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια να πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει κίνηση πολύ στο κέντρο τώρα κάτω εκεί. Αυτά τα βασικά ξέρεις. Το Παγκράτη δεν πας, Κολωνάκι δεν πας, Μοναστηράκι δεν πας. Ξέρεις τώρα.
0: Τι έπρεπε να τα δεις για να τα πεις αυτά, ρε φίλε. Εντάξει.
4: Όχι. Και μετά στο Ελληνικόν, εκεί έχει κινήσει μέχρι το Καλαμάκι. Έτσι και από το πιάνει και μετά από την Αμφιθέα, περνάει από τον Νιάρχο μέχρι τον Πειραιά εκεί, όλα κοκκινίδες.
0: Απορώ ακόμα πώς δεν σε έχω δει με την παρέα σου στο Ελληνικόν να τριγυρνάς στο Ελληνικόν. Πώς. Πώς σας έχει
4: δει. Πήγαμε τότε όταν.
0: Πώς. Σε
4: συνδεριάζαμε.
5: Α.
4: Τότε στις αρχές.
6: Μάλιστα.
4: Και τώρα, άμα γύρει, ξέρεις ποιος θέλει.
3: Ποιος. Ο Βαλαντής.
4: Ο Πύργος.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα και στο Περά, παιδιά. Έτσι που σας περιμένει να πιείτε το καφεδάκι σας στο πρωινό, το πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε το δικό σας το πρωινό, το φανταστικό, με αυτό με το μεγάλο πάρκινγκ και το ενώ για να μην σας κορνάρουν και να μην αγχώνεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το Περά, είναι το ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σε 3 χρόνια μέσα κατάφερε και αναρριχήθηκε πραγματικά στο νούμερο 1 θέση για τους πιο δύσκολους κριτές. Και ξαναλέω ότι πραγματικά καταφέρνει και κάνει πάντα τη διαφορά. Έγιναν και αυτά τα viral fruit που είδαμε σχεδόν να τα αντιγράφουν αλλού και κάνανε καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος φανταστικές ουρές για να φάνε αυτά τα viral fruit, αλλά και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου, όπως και καθημερινά μπορείτε να φάτε συγκλονιστικά γλυκά και το παγωτό που έχει ρίξει όλο το βάρος τώρα πια για το καλοκαίρι. Είναι το Περά, είναι πάντα, προσπαθεί κάθε φορά να κάνει το καλύτερο και γι' αυτό και σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την θέση που του δίνετε στις μετρήσεις κυριολεκτικά της καρδιάς των γλυκών. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα που κάνουμε κλήρωση κάθε μέρα, μια τούρτα σε ένα σπίτι, τι υπέροχο πράγμα. Γράψτε το ρομποτεπώνυμο και πορά και καλή σας τύχη.
1: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Λοιπόν, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και να πάμε. Δεν θα αγχωθούμε όμως, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
2: Αν ακούσετε το σπίτι του νοικοκύρη σας, σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα για το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση 48 ώρες και εκταμείευση 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιός e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιός. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όργοι προϋποθέσεις, pirosbank.gr, κάθετο σπίτι 25. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Παρασκευή κληρώνουμε κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, τον τελευταίο τυχερό ακροατή που θα κερδίσει τα εισιτήρια, τα δωρεάν εισιτήρια του για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι. Venturi Sferis, χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινάνε από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-1010-22, Venturi Sferis και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Είμαι πολύ από ένα.
3: Ο δεν είπε ο Νίκος.
0: Α, Νίκο, ναι, πες και εσύ κάτι, ρε.
3: Πες και εσύ, εσύ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Έτσι γιατί μπορώ, τόλη σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε να ξεκινήσει ρομαντικά.
5: Εγώ κι εσύ.
1: Ακούγεστε και βγείτε έξω, μα θέλετε κουβέντες.
5: Πόσο! Η ζωή να μας μισεί.
1: Γλυκιά καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα σε σένα που πίζεις στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά, σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, σε σένα που είσαι όπου κι αν είσαι και μας ακούς.

0: σε δείξω.
1: Τώρα.
0: Ξεκινάω με κρυούς. Μην ανοιχτείτε οικονομικά και βάλτε πρόγραμμα στα σχέδιά σας, γιατί η αντιφατικότητά σας μπορεί να μπερδέψει τους άλλους, αλλά και να δυσχεράνει την πρόοδό σας. Μην εκτεθείτε με λόγια που μπορεί να διαρρεύσουν και να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε, προσοχή που ανοίγετε το στόμα σας, γιατί αυτά που θα πείτε θα μεταφερθούν. Οπότε, έχετε το νου σας. Αυτό καταλαβαίνω. Τα ζώδια την Εσπρέσο από την Ανταλεούση, από εκεί τα διαβάζω κι εγώ και μαθαίνω τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα, Πόπι!
2: Σκεφτήκη δυο.
0: Σκεφτήκη δυο.
2: Γύρω η αγάπη ρημαδιό.

0: περνάω, περνάω στον Ταυρό. Προχωρήστε λίγο με την εντελώς αντίθετη τακτική που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα. Κάντε τα αντίθετα, παιδιά. Είναι η καλύτερη συμβουλή για να πετύχετε. Αφού δεν σας έκατσε όπως το πηγαίνατε, πάντα το από την άλλη τώρα. Αντιμετωπίστε την κριτική διάθεση ενός φίλου με ευγενικό τρόπο για να τον βάλετε στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε. Ευγενικά. Έλα, παιδιά. Καλημέρα στον Αχιλλέα. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Εννοείται, Καλλιόπη. Στη Σούλα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Στη Μιλίτσα. Στην Ασούντα.
1: Μιτσάρα, μερμιτσάρα, βασιλιά μου.
2: Όρεψε μαζί μου απόψε.
0: Πάμε για καρδουλές και αγαπούλες. Έλα, Γιώτα.
1: Να μου ζητάνε πολύ και το ανεπανάληψη.
2: Δες τα μάτια μου.
1: Άμα περισσέψει λίγο χρόνος.

0: γελάσουμε, παιδιά. Πάμε, τραγουδίστε το, ζήστε το, πονέστε το. Είναι μια περίεργη εβδομάδα, θα περάσει όμως. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ενεργήστε, λέει, για μια φορά έστω με δυναμισμό. Γιατί αν συμπεριφέρεστε σαν το καλό παιδί για να ξυπνήσετε το φιλότιμο κάποιον, δεν θα λυθεί η ανασφαλιά σας. Δεν λύνονται αυτά. Προσαρμοστείτε στις παρούσες συνθήκες για να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι θετικές επιρροές. Αφαιθείτε λίγο. Έχει μέσα σε ένα μήνα δύο πανσέλινους. Έχει την Παρασκευή νομίζω πάλι. Τι να λέμε.
1: Με νοιάζει ποιον φιλούσες μέχρι χθες.
2: Γεια σου, Αμαλία.
1: Που μα

0: και περνάω στα καρκινάκια. Θα έχετε αρκετή βοήθεια για να κάνετε καινούργιες επαφές και διασυνδέσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάτε αυτούς που σας την έδωσαν, αυτούς που σας στήριξαν μέχρι τώρα. Προστατεύστε την ψυχική σας υγεία από το άγχος της καθημερινότητας. Υπάρχει πολύ άγχος.
1: Γεια σου Γογό, γεια σου Χριστίνα.
2: Είσαι δική μου ένα κομμάτι.
0: Καλημέρα στην Αντρέα και στο Ειρηνάκι της.
2: Όποια και να σε.
1: Γεια σου Αλεξάνδρα.
2: Όποια και να σε.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα. Και περνάω στα Λιοντάρια. Για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις σας, πρέπει να πλησιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας και να αποκτήσετε οικειότητα μαζί τους για να γίνουν καλύτερες οι συνδιαλλαγές σας. Ασχοληθείτε με υποθέσεις που είχατε παραμελήσει και ζητούν άμεσες λύσεις. Τώρα πρέπει να μπαίνετε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα, να λύσετε τα θέματά σας. Καλημέρα στη Χριστίνα από Νεάπολη Λακωνίας. Στη Νότα, στο κίτρινο Home Deco. Στη Δέσποινα από Θεσσαλονίκη.
3: Παναθέμασε. Τι με θες.
0: Τι με θες.

0: Μην παίρνεις αυτό το ύφος και την κρίνια σου, τη βάζω και τη βγάζω. Αυτά θέλω να βάλω. Δεν πειράζει, να την ξεπιάσεις την ψυχή σου.
1: Τότε να αρχίσεις να χτυπήσεις το παραθύρα.
0: Και συνεχίζω με τους Παρθενούς. Η φιλοδοξία σας να ανεβείτε στην ιεραρχία είναι μεν δεκτή, αλλά υπάρχει και η αξιοκρατία. Οπότε κάποιοι θα καταλάβουν την πρόθεσή σας και να τους χρησιμοποιήσετε, γιατί θα θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Φροντίστε να είστε ενημερωμένοι στα σημάδια που βλέπετε γύρω σας και μην μένετε αδιάφοροι. Και παρατηρήστε τι γίνεται.
2: Γεια σου Στεφανία, γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Ασημένιο τάλιο.
2: Στην Καλαμάτα.
0: Έλα παιδιά.
2: Γεια σου Νίντζα.
0: Πού πάμε?
2: Γεια σου.

0: Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι. Γιατί όσο και αν κρύβεστε πίσω από ευγένειες, η εγωιστική σας διάθεση πλήττει τις συνεργασίες σας. Σταματήστε η ζυγή να είστε εγωιστές. Να είστε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Ετοιμαστείτε για Plan B.
1: Καλημέρα στα Γιάννενα.
2: Είναι μια ώρα δύσκολη.
0: Έχω και τον Γρηγόρη σταυροκοπιέται. Δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει το άλλο. Γκρινιάζει για το ένα, γκρινιάζει για το άλλο. Γεια σου, Στέλιο μου.
2: Σαν βουρκωμένο.
0: Έτσι, μπράβο, δεν άλλαξε διάθεση. Μια χαρά είναι.
1: Μωρίς μου η ώρα.

0: σιωπή.
1: Και συνεχίζουμε στους Σκορπιούς. Εάν θέλετε να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες του καθενός και να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις, το μόνο που σας συμφέρει είναι να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Εκφράστε τα συναισθήματα και τους φόβους σας στον σύντροφό σας για να σας καταλάβει.
2: Να φύγεις κάποτε
1: πολύ. Να σας καταλάβει ο σύντροφός σας.
2: Και όπως σβήνει ένα κερί.
1: Τι θα γίνει τότε?
3: Τι θα γίνει?
2: Να σβήσει η αγάπη σου για μένα.
1: Γεια σου ρε Πέγγι.
2: Μπορεί.
1: Μπορεί.
3: Μπορεί. Καλημέρα στη Γλυφάδα.
2: Να γίνω νύχτα και βροχή.
3: Μπορεί.
4: Γεια σου. Μπορεί.
2: Ξεχασμένη
3: προσευχή. Μπορεί, μπορεί.
1: Μπατς.

0: να αλλάξω. Τι μου κάνεις φυλάκι.
1: Ναι, οι καινούργιες ιδέες σας είναι ικανές να σας βοηθήσουν να παρακάμψετε τα λάθη και να βγείτε από πάνω. Αλλά ελοχεύει και ο κίνδυνος να φτάσετε στα όρια σας και να τα υπερβεί.

0: Βασίλη και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν σας αρέσει, λέει, να δημιουργείτε σενάρια και να καλλιεργείτε καταστάσεις που σας εξυπηρετούν, ναι, φροντίστε να αφορούν τις δικές σας ενέργειες και όχι των άλλων, γιατί έτσι θα απογοητευτείτε. Καλημέρα σήμερα, τι λέει.
2: Σε σενάρια.
0: Ό,τι φτιάχνεις με το κεφάλι σου φαντασία. Να λες τη δική σου φαντασία, όχι των άλλων. Κατάλαβες. Εντάξει.
2: Για το Βαγγέλη μιλάει.
0: Για το Βαγγέλη, για το Γιάννη, για την Ειρήνη, για το Θάνο, δεν ξέρω για ποιον.
3: Και χαμήλωνε το φως.
0: Και σταμάταγε το χρόνο. Γεια σου, Έλενα.

0: είσαι υδροχόος. Δεν είναι κακή ιδέα να συμβουλευτείτε ανθρώπους, και θα βάλω το τελευταίο επειδή μου το ζητήσατε, Καλούδη. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν να συμβουλευτείτε ανθρώπους που σας αγαπούν, μια που οι σωστές διασυνδέσεις θα ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες σας και θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το χάος. Μόνο οι αμοιβές υποχωρήσεις και κάποιοι συμβιβασμοί θα μπορέσουν να σώσουν μια φιλία που κινδυνεύει. Θα τη σώσετε τη φιλία σας.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις.
0: Μην αφήνετε κανέναν να επεμβαίνει. Και κλείνω με τα ψαράκια. Τα προβλήματα και τις καταστάσεις που σας αφορούν μπορείτε να τα αλλάξετε, όμως τους ανθρώπους δεν τους αλλάζουμε, παιδιά, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είτε θα δεχθείτε όπως είναι να τους έχετε στη ζωή σας, είτε τους πείτε αντίο. Μην υποκρίνεστε συναισθηματικά, γιατί θα σας κουράσει να μην είστε ο εαυτός σας. Αν δεν αντέχετε, αντί γεια.

0: να φύγουμε σε break.
1: Ό,τι πεις εσύ, Νάνση μου.
0: Για να μην έχουμε και εγκρίνιες.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
20: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
22: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
21: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: σήμερα σε ένα σπίτι, κάθε μέρα φανταστείτε με πόσα μπριζόλες μέσα, κιμά, σουβλάκια. Είναι ένα καλάθι που πραγματικά ο Αδριόπουλος το κάνει μέσα από την καρδιά του όλο αυτόν τον καιρό. Εσείς του τα αποδίδετε και γι' αυτό και τον αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Να πούμε λίγο, Παναγή, τα μαγαζιά που υπάρχουν στο νομό Αττικής για να βρεθείτε κι εσείς που δεν έχετε πάει, που δεν ξέρετε ή που δεν έχετε κοντά σας. Αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα μικρό ταξίδι, γιατί θα βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης. Μπορείτε και με ένα τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρει όλα δωρεάν. Αυτό είναι Ανδριόπουλος από το 1983, σαρώνει κυριολεκτικά και γιατί τον έχετε φέρει και εκεί ψηλά.
1: Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στην Νέα Ιωνία. Παντού υπάρχει ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι.
0: 6936101022 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Τι κάνουμε,
2: ναι, κοιταζόμαστε. Χτίστε ένα στον άλλο, παιδιά.
1: Χτίστε ένα στον άλλο. Μην ματιαστούμε από break και θα λέμε έναν όταν γυρνάμε από break.
0: Επίση μια αναφορά.
1: Μα με έχει τρελάνει και δεν ξέρω, δεν σε πιάνω πουθενά.
3: Κάθε δύσκολο γλεκέ. Κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω. Έχει πλέον τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενισχυτικά έτσι ενσωματωμένα. Αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες bye bye.
0: Εγώ είμαι Big One. Δεν θα βάλει το εγώ είμαι Big One.
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν γουστάρει σήμερα.
0: Έλα Παναγία μου, βάλε δίλημα ζωής.
5: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
1: Αυτό
0: το πάρτι,
1: αγαπημένο
0: μου Σάκη, πρώτο Θεός θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
3: Έλα
0: που δεν
3: να
0: είναι
3: μας πείσει με ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
0: Ο Σάκης, απλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
1: Πολυεθνικιά.
0: Ναι, κεντρικιά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
1: Κεντρικιά είσαι εσύ.
0: Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνω, έρχεται κόσμο, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
1: Τώρα το πω σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν το πω σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες. Πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55 και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο, αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω.
1: Τον κολό.
0: Από πίσω, ναι, το χαϊδεύουν οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει.
0: Και αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε και άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ, επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο
1: ψαρωμένος,
0: ένιωθα ότι λέω θα πάω να το πω στο. Να το καταγγείλω.
1: Τη μαμά μου.
0: Όχι τη μαμά μου, ρε βλάκα. Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
6: Να με πηδήξει, μαμά.
0: Ρε, θα το καταλάβετε.
1: Μα έτσι όπως το
0: πες. Μα θέλω να. Ναι, ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλω στο. Είμαι στο δίλημα.
1: Στο HR.
0: Στο HR. Δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο. Στο ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
1: Okay.
0: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
1: Είναι στο ίδιο όμιλο.
0: Όχι, πουθενά. Είναι
3: το
0: άλλη.
3: Πρόβλημα του Σάκη είναι αν δεν το καταγγείλει.
0: Ρε, παιδί μου,
3: όχι.
0: Στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο.
2: Δεν το κάνει.
0: Στον τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στον τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
1: Το δίλημα ποιο είναι.
0: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστούμε δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε, έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα
1: γεράκια του και αυτά.
0: Και συνεχώς, και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει,

0: ένας είμαι ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
1: Το βουδέλι πρέπει να έχει δυνατό.
0: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το καταγγείλω. Ή να κάνουμε ένα πόμα.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Τι να καταγγείλω. Πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση.
0: Σεξουαλική παρενόχληση.
1: Άμα δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο ασανσέρ.
0: Αυτό είναι ελεύθερο.
2: Μα τι κατόφλωρο
3: είναι
2: αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχει
0: αλήθεια. Θα μπω εγώ μέσα σε ασανσέρ, θα μου την πέφτουν δύο γυναίκες.
1: Ένα μήνα τώρα θέλει και τον τραβάει.
0: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή.
1: Δεν υπάρχουν άλλα ασανσέρ.
0: Όχι, δύο ασανσέρ.
1: Δεν μπορεί να μην μπει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
0: Μα είναι λες και τους διστήνουν οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
1: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
0: Μα, δεν το... Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
3: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
0: Όχι κούκλες.
3: Είναι αυτός κούκλος.
0: Αυτό που περιγράφει αυτός, είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά του την πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
3: Είναι σκατόφλωρος.
2: Είναι φλώρος.
1: Συγγνώμη, τι είναι, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
0: Όχι, δεν τον φυλάνε στα ευαίσθητα σημεία. Τον ακουμπάνε.
1: Είσαι καλά, μα είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό και
2: τον χάιδευε.
0: Ακριβώς δηλαδή.
2: Όταν
0: πήγαινε τι να κάνει, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, έτσι. Να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε.
2: Ακόμα καλά,
0: και...
2: εμένα, μα θέλετε, αγγίχτε, μάλιστα.
0: Όχι, Παναγή. Και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα. Μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια στιγμή.
1: Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
0: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο.
1: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
2: Είναι φλώρος.
0: Είναι φλώρος.
2: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να
3: πάμε.
2: Πάμε όπου θέλετε, τρεις και τρεις, κορίτσια, πάμε.
3: Ποια γραφείο είναι άδειο.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Στην αγριεμένη, πιάνε δουλειά νωρίς το πρωί, ξέρεις.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανες,
2: ρε φίλε. Και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στο HR.
0: Δεν το γράφει έτσι.
2: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
3: Είσαι φλώρος.
0: Δεν το γράφει έτσι, ρε. Σκέφτομαι να της πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
2: Αφού γουστάρι μου, ρε
0: Γρηγόρη. Θα πάω στο διευθυντή σας να σας πω ότι με ενοχλείτε.
2: Να σας δώσω αποβολή. Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη, χέσαμε.
0: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
2: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σας για τον παπά σας.
3: Γράψε 100 φορές.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Και γράψε 100 φορές, δεν θα σου βιάσει τον κόλο στο σανσέρ.
0: Ρε φίλε. Αλήθεια. Δηλαδή, επειδή είναι ένας άντρας, αυτός δεν μπορεί να δείχνει.
2: Ναι, επειδή είναι ένας άντρας, δεν μπορεί.
0: Κάνεις λάθος, Παναγί.
3: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτός σεξουαλικό.
0: Γιατί ναι, όχι, ρε παιδί.
2: Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρες να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάω στην αστυνομία. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
3: Είναι μιλφάρες αυτές.
1: Ναι, έτσι όπως το περιγράφει. Ναι.
0: 45-50 δεν είναι μιλφάρες.
3: Μιλφάρες.
2: Μιλφ είναι.
0: Άσε, μιλφ είναι. Μιλφ, μια χαρά είναι.
1: Μιλφ είναι.
0: Μιλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρες.
2: Τι είναι 50άρα.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρα. Οπότε μιλάτε ότι σα κατέβει.
3: Γενική έννοια τώρα.
4: Πάντως ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στο διευθυντή των κοριτσιών εκεί των
2: γυναικών.
0: Βεβαίω και να μην με ξαναπειράξει καμία σα.
4: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένο. Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνενωθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβουμε.
0: Για σκέψει το καλά, Νίκο.
2: Ακού άλλο τι λέει.
0: Σκέψει το καλά, Νίκο.
3: Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση όλο αυτό.
0: Βεβαίως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
2: Είστε βλαμμένοι. Ρε άντε βρε φλόρε μούντα, ρε πάρε τι μιλβάρε εκεί πέρα να γίνει πόλεμο.
0: Φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και
4: να
0: αρχίσουν
4: να ζούμε με τον τρόμο, να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μα.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε, δεν ξέρω.
2: Πείτε μου τι μου κάνετε, πλάκα.
0: Πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκι που δεν το λένε Σάκι, ούτε θα μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε.
2: Αχ, είστε βλαμμένοι.
0: Να πας στο διευθυντή τους, μάθε που πήγε πάνω και πες της μην τυχόν και με ξανακουμπήσετε.
4: Κοίτα,
0: μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
4: Δεν είναι ντροπή.
2: Κοίτα ως πόσο κλαμπάνια.
0: Βεβαίως. Και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη
4: μου. Υπάρχει
0: και το πενταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
4: Αυτές που την πέφτουν πολύ καιρό τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: κανονικά πρέπει να ενδώσει. Αλλιώς πρέπει να αλλάξει ασανσέρ.
0: Άκου εδώ, να αλλάξει ασανσέρ, να αλλάξει και δουλειά δηλαδή. Μάλιστα, αυτά που λέμε.
1: Οι άλλοι αυτό λέει, οι άλλοι.
0: Οι άλλοι, η Νάνση, η άλλη
1: βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο, κατάλαβε.
4: Να ανοίξουμε και ανεμόσχαλα, επειδή μα γνωρίζονται.
0: Σωστά, για να ανοίξουμε λίγο τι τηλεφωνικέ γραμμέ. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Μια χαρά, ποια είναι η άποψή σα για αυτό που συμβαίνει στον κύριο Σάκη που δεν τον λένε Σάκη.
5: Συγγνώμη, να αλλάξει ασανσέρ, να μην...
0: Α, αλήθεια! Ναι. Αν πήραζε όμως κανένας άλλος...
5: Συγγνώμη, Γρηγόρη, δηλαδή τι του την πέφτουν αυτές τώρα και αυτός δεν θέλει.
0: Ναι, δεν θέλει, γιατί ζώνει και καλά ένας άντρας πρέπει να θέλει οπωσδήποτε.
5: Ναι, ωραία, να πάει από τις σκάλες, ξέρω εγώ πώς.
0: Α, αλήθεια, θα αλλάξει αυτός δηλαδή να πηγαίνει να κουράζεις να ανεβαίνει στις σκάλες.
4: Στις σκάλες για να μην του πάνε πιο εύκολα το ποπό.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, γιατί ο τύπος μπορεί να μας το κάνει και για πλάκα για να το συζητήσουμε με στυλ πλάκας. Το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου?
5: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, γιατί πολλά πιστεύω από τα μηνύματα που μας στέλνουν, κάποια είναι αληθινά. Πιστεύω είναι 20% είναι και για πλάκα. Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί και να του συμβαίνει του ανθρώπου. Αλλά Αφροδίτη, θέλω να είμαστε και λίγο ειλικρινές. Όταν δύο γυναίκες ή μία γυναίκα την πέφτει σε έναν άντρα, λειτουργούμε ότι αυτός ο άντρας πρέπει να ενδώσει ή είναι βλάκας αν δεν ενδώσει. Αν κάποιο, γιατί αν κάνουν κινήσεις αυτές οι γυναίκες ή ακόμη και αν το φέρνουν σε δύσκολη θέση με τα λόγια τους, αν το έκανε αυτός ένας άντρας, θα σας πείραζε και θα το καταγγέλλετε αμέσως. Και καλά θα κάνατε να τον καταγγέλλετε.
5: Ναι, αυτό ναι. Ναι,
0: δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μία τελείως διαφορά. Βλέπεις ότι πώς μιλάμε, ενώ εγώ είμαι σύμφωνος ότι εννοείται ότι με το πρώτο που κάποιος θα σε ενοχλήσει, μπορεί ευγενικά να του πεις σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να έχουμε άλλη συζήτηση. Και αν σταματήσει, ενώ πάντα να είναι ευγενής. Δεν μιλάω να πλώσει χέρι και τέτοια. Αυτά απαγορεύονται ασυζητητοί. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι στον άντρα λέμε μα γιατί δεν πηγαίνει. Ενώ αν ήταν μια γυναίκα που κάποιοι φλερτάρανε με αυτόν τον τρόπο που φλερτάρουν αυτές οι κυρίες και έχει νιώσει άσχημα το παιδί, θα λέγαμε αμέσως να τον καταγγελία και σωστά θα την κάναμε την καταγγελία, αφού ενοχλεί. Γιατί λοιπόν φερόμαστε διαφορετικά σε έναν άντρα και καταλαβαίνεις
5: τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, να πιάσει το διευθυντή και να πει συγγνώμη μου την πέφτουν.
0: Αν ήταν μια γυναίκα, δεν θα πιάνε το διευθυντή να το πει αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει ένας κύριος μέσα σε αυτό που μένω.
2: Εκτός άμα γούσταρε. Άμα γούσταρε η γυναίκα, δεν θα πιάνε το διευθυντή.
0: Άμα γούσταρε, θα το είχαν. Άμα γούσταρε, τότε δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
2: Αν δεν γουστάρει, ενώ είναι πανέμορφη, είναι φλόρος.
0: Αλήθεια. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θέλω να με ενοχλούν. Δεν θέλω, ρε φίλε.
2: Γρηγόρη, σταμάτα να κάνει τη.
0: Εγώ ήμουν το Σάκη.
1: Μπας και ο Σάκης λέει αντί για μίλφ, θα ήθελε ντύλφ.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μπορεί να είναι γκέι το παιδί, δεν μας το λέει.
2: Άρα λοιπόν.
0: Όχι, όχι, είναι ελεύθερος 28 χρονών.
5: Ελεύθερος 28 και δεν, δηλαδή.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλει.
2: Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκες. Το οτιδήποτε θα μπορούσε να πει. Σταματήστε το εδώ.
0: Έχει καμιά υποχρέωση. Λέει καλημέρα και αυτά. Καταλαβαίνεστε, να το φέρνουν σε δύσκολη θέση.
5: Ναι, γιατί δεν το λέει
0: αυτό.
1: Γιατί κάθεται και το χουφτώνουν.
0: Γιατί
5: περιμένουν.
0: Είναι συναισθαλμένα κάποια παιδιά και συναισθαλμένα.
1: Από ντροπή κάθισε.
5: Μένω ο άντρας μου που έχουμε παντρευτεί τώρα εδώ και 17 χρόνια.
0: Τι, το πιάνουμε μέσα σαν σέρ?
5: Όχι, άκου. Ναι, είχε γίνει, άκου, μου το είπε μετά. Στο σανσέρ στη δουλειά ήταν μια συγκεκριμένη που πριν παντρευτούμε, απλά που τα είχαμε στην αρχή. Και τον ενοχλούσε, τέλος πάντων, τον ενοχλούσε. Μία, δύο, τρεις τη τόπε, από εκεί και πέρα δεν πήγε ούτε στο διευθυντή ούτε πουθενά. Απλά την απέφευγε, δηλαδή έμπαινε αυτή στο ασανσέρ, δεν έμπαινε αυτό στο ασανσέρ. Και τελείως υπόθεση.
2: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσακαρισμένο ότι την απέφευγε?
5: Ναι, μου το έχει πει.
2: Άμα το έχει πει, εντάξει.
5: Ναι, μου το είπε.
1: Καλά, Παναγίλη. Μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
5: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή είναι να σου πω σε γουστάρει. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στο σανσέρ.
1: Και σε έβγαζε τρελή.
5: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τυχαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο. Και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται ή σταματάτε να διώσατε στο σανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις κάλες, κόφτω να τελειώνει η υπόθεση.
2: Εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
5: Α, πιστεύεις, δεν πήγε. Άμα πήγε, πήγε. Τι να κάνω.
1: Θα σου πω κάτι. Και να πήγε, και να πήγε.
2: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους από ό,τι μας λέει.
5: Ναι, ήταν αρχή, ήταν αρχή.
1: Θα μπορούσε και να μην τη το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
5: Ναι,
1: σημασία έχει τώρα αυτό εδώ.
2: Πώς δεν έχει να λέει, δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει πάξει κερατού η κυρία.
1: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
5: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνανση. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
0: Μπορεί να, γιατί να μην κοιτά, να κοιτά. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλεις.
2: Βέβαια.
0: Να ποθείς, να ζηλεύεις.
2: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
0: Εννοείται. Πάει, και τι έγινε και πριν 5 λεπτά.
1: Τι λέτε, βρε ζαβάκι, τα δύο. Λέτε βλακές στον κόσμο.
0: Βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε να είσαι ζαβάκι.
1: Γιατί γελάνε, μωρέ.
0: Άμα γελάς. Τα λέω πάρα πολύ σοβαρά.
5: Να μην σε κοροϊδεύουνε.
1: Ναι, καλέ.
0: Όχι, καλέ.
5: Ο Παναγής, εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα.
1: Το καλούδι, αν είχε μουστάκι, θα γελούσε.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο να σηκώσουμε άλλο μια τηλεφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Να είσαι καλά.
2: Ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
0: Γεια στη γυναίκα τώρα, ψάξε πριν από 17 χρόνια.
3: Στο Γολγοθά της.
0: Για να πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, το όνομά σας.
6: Είμαι.
0: Είσαι ο Ιορδάνης, δεν κατάλαβα, δεν θες να πεις όνομα. Πες, έλα Ιορδάνη, λέγε. Λέγε.
6: Πες Ιορδάνη, no problem.
0: Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
6: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, εγώ είμαι μαζί σου Γρηγόρη, θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε αλλά κάρτ στις γυναίκες και αλλά κάρτ στους άντρες.
0: Έτσι,
6: εάν το παιδί ενοχλείται,
0: ναι,
6: και να, δηλαδή,
0: όχι,
6: λέμε, αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άντρες.
0: Εννοείται, και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι, δηλαδή, δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε, σας βλέπω τόσο καιρό, αν θέλετε να πάμε να φάμε. Αυτά εννοείται δεν είναι παρεξηγήσιμα και είναι πολύ ωραίο. Και άμα δεν θέλει ο άλλος, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται τόσο καιρό που σας βλέπω ή σιγά σιγά να αρχίσει κάτι. Άμα γίνουν λίγο πιεστικές όπως γίνονται αυτές, γιατί ένας άντρας κατευθείαν γίνεται φλόρος, αν δεν δεχτεί, ενώ ουσιαστικά πάντα δεχόμαστε την άλλη περίπτωση που αυτή είναι και η σωστή. Δεν ενοχλούμε κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα.
7: Το θέμα είναι, Γρηγόρη μου, στην παρούσα φάση ότι ο άνθρωπος δεν το έχει πει στις κυρίες αυτές που τον κολοπιάνουν.
0: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα τον φαίνει σε δύσκολη
7: θέση. Όταν δεν θέλει, το λες και κάθαρα.
0: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πούνε.
6: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένος.
0: Όχι, ελεύθερος, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος, ελεύθερος.
6: Και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε,
7: ωραία, ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Να το πει.
0: Ρε φίλε, α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν λάθος.
6: Όχι να το λέμε και φλόρο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο μάγκας ο Παναγής.
6: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω άμα πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα τιμούμε λεσβία.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
7: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
6: Θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα. Ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στους
0: άντρες. Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και
1: καλά,
0: και
1: αυτό, παιδιά, είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουμε.
0: Μα δεν τον πασπατεύουμε με τη λογική που το.
1: Καλέ, εσύ μα είπε τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνε στο ποπό.
0: Μωρέ, τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σα, γεια σα.
1: Στο
0: λαιμό. Ξέρω εγώ μπορεί να πήγε στο λαιμό.
1: Να μην είναι και το.
0: Ρε παιδί μου, είναι ντροπαλό. Το καταλαβαίνει, Παναγή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το λέω σε εσένα που υπήρξε πραγματικά φλόρο.
7: Ρε φίλε, όσο ντροπαλό και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιο και δεν γουστάρει, το λε.
6: Μισό λεπτό. Όπω ακριβώ λέμε στι γυναίκε, έχει αφήσει ένα-δύο μήνε και σου την πέφτει ο άλλο και δεν το καταγγέλει, γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπω δίνεσαι έτσι κτλ. Έτσι και αυτό μπορεί να φοβάται.
1: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό, πώ τον είπαμε το φίλο μα.
0: Ιορδάνη.
7: Δεν μιλάει ο Παναγής με την Άνση, μιλάει
1: σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμείς ότι το δεχόμαστε. Πού ζείτε, τι λέτε.
6: Έτσι κι αυτός μπορεί να φοβάται το στίγμα.
1: Όχι, φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε όταν δεν γουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένα άντρα και κανένα άνθρωπο. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
0: Το ίδιο λέτε. Το ίδιο.
1: Όχι, λέει όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται. Και κανένα άντρα.
0: Μέχρι να βρει το θάρρο, σου λέει. Μέχρι να βρει το θάρρο να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλέ φορέ για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο.
1: Παιδιά, όταν μα κουμπάει ο άλλο, τι θα πει χρειάζομαι χρόνο.
0: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκε και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αφισβητεί αυτό.
6: Δεν εννοώ αυτό.
0: Αυτό λέει.
6: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε, μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί, σε παρενοχλεί, σε κάνει.
0: Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
6: Μπορεί μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
0: Να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγαν όλοι καλά, ρε. Μαλάκα, ζήσε. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο. Σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πας να το περάσεις. Και αυτός επειδή νιώθει.
7: Καλά θα κάνανε.
0: Είδες πως σε βλάκας.
1: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
0: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ουσιαστικά δες πόσο ένας άντρας.
7: Άρα βλάκας είναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, Παναγή, σταμάτα λες βλακίες. Δες πως ένας άντρας φοβάται πολλές φορές να μπει σε μια διαδικασία, ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπος νιώσει ότι πιέζεται, στο δευτερόλεπτο πρέπει να τον καταγγείλει. Ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη, μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα ή άλλοι άντρες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω.
6: Όπως το έκανε ο Παναγής.
0: Τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
1: Παιδιά, εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
0: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα. Έτσι, και μαθαίνατε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα που, ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
1: Και
0: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η Τζέννη, ας πούμε, η κυρία Τζέννη, λέω εγώ. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα.
1: Παναγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
0: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
3: Φλόρο θα τον έλεγα. Φλόρο
1: θα τον έλεγα. Το 99%
0: για τον άντρα μιλάω πάντα.
1: Και για τη γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε, επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χαζί που είσαι.
0: Αλήθεια το λέγανε.
1: Βεβαίως το λέγανε.
0: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.
1: Γιατί ήταν ένας κούκλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα δεν με ειδίαζε που μου κόλλαγε.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Σάκης που λέμε ότι θέλει να έχει δίκιο.
1: Παιδιά, όχι, δεν έχει δίκιο, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Μας λέει αν θα πάει.
7: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρει τι να κάνει.
7: Δεν μπορεί το δίλημά σου να είναι ή να πάω για τριολέ ή να την καταγγείλω. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράλογο. Είναι αυτό παράλογο. Λέμε.
4: Αν πας για τριολέ και μετά την καταγγείλεις.
1: Αυτό λέμε. Δεν έχει άμεση επαγγελματική σχέση με αυτές τις γυναίκες.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα λίγο.
1: Είναι σε διαφορετικές εταιρείες. Δεν θα χάσει δουλειά.
0: Ο Ιορδάνης, να κλείσουμε. Γιατί αυτό το θέμα δεν χωράει αστείο καθόλου. Από τη στιγμή που κάποιο νιώθει ότι σε ενοχλεί. Απολεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό. Έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιο. Μπορεί να είσαι μέσα να σε αστείς και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε κουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω, Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή του λες το σταματάς, μην το ξανακάνεις.
7: Που αυτός δεν το έχει πει.
0: Που αυτός δεν το έχει πει.
7: Σωστά.
0: Ναι, ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
7: Εννοείται
0: οπουδήποτε
7: ότι αν ευγενικά πει ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό. Και συνεχιστεί το καταγγείλεις.
0: Ναι.
7: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, πες το.
0: Δεν το έχει πει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Οκ, okay. Να είσαι καλά, Ιορδάνη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλά,
7: γεια χαρά. Καλημέρα, γεια, γεια.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
18: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
26: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
27: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
28: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
29: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
28: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
27: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
28: Ορίστε!
27: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
30: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
31: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ακύλας με το πάρτο. Είναι το, η απάντηση στο φέρτο. Αυτός είναι ο Ακύλας. Να πούμε μια καλημέρα και σε εσένα, καπαιδιά, και στη θεραπεία PRP. Έτσι που να θυμάστε ότι το κόστος θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Να σας πω ότι η θεραπεία PRP είναι ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτό που έκανα εγώ στη Σένεκα, όταν ο φίλος ο Θοδωρής έβαλε μαλλιά. Η Σένεκα επεκτείνεται επίσης δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα, γιατί μας ακούτε εκεί στην Πάτρα πάρα πολύ, και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Και για να κάνουμε την κλήρωση που ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή, 6936101022, γράψτε Σένεκα και ονοματεπώνυμο για να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη θεραπεία Σένεκα, εσείς που θέλετε να δυναμώσετε την τρίχα και να την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Ντάζεστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτι. Θες να βρεις το δικό σου. Αυτή η στιγμή έχει έρθει με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Η ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όρκοι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/pit25.
2: Το latergen.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Latergen.gr, θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από το ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Latergen.gr, αν θέλεις στέλνεις μήνυμα για να κερδίσεις μια δωρεή επιταγή αξίας 50 ευρώ στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας λέει τα γκέν και το ονοματεπώνυμό σου, για το δώρο μας είναι πολύ ωραίο.
3: Τηλέφωνο.
0: Πάμε για να παίξουμε, παρακαλώ, Beat the Bomb.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
7: Με λένε Αντωνία.
0: Γεια σου Αντωνία μου, τι κάνεις?
1: Άλλο πελατάκι από εδώ.
7: Πολλά χρόνια όμως.
2: Είσαι πολλά χρόνια πελάτης, έχεις δίκιο.
7: Πολλά χρόνια πελάτης, βέβαια.
2: Και καλά κάνεις.
1: Μας ακούνε πέντε όλοι και όλοι.
0: Αντωνία, πότε πήρε τελευταία φορά πράγματα από εδώ, πες λίγο.
7: Πριν 2,5 χρόνια.
1: Αποκλείεται.
7: Τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
0: Μα πω, δεν μπορεί να λέει ψέματα η κοπέλα, θα το ανακαλύψεις.
7: Θα το ανακαλύψει, θα το δείτε.
0: Αντωνία μου, καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις.
7: Κάντε, παιδιά, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
7: Λοιπόν, έχεις έρθει Χανιά και εγώ δεν σε έχω δει ακόμα.
0: Αντωνία μου, γλυκιά, ήρθαμε. Κάναμε, κάθε χρόνο ερχόμαστε με το ρότσο τρεις χρονιές κάθε φορά, γιατί η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη που να την γυρίσει όλη μια φορά.
7: Λοιπόν, θα σου κάνω τραπέζι την άλλη φορά.
0: Να είσαι καλά. Είσαι
7: πολύ καλά.
0: Μέσα στα Χανιά ζεις?
7: Είμαι πιο μέσα, δεν γίνεται, απέναντι το Δήμο.
0: Τέλεια. Αλήθεια, απέναντι από το Δήμο. Άρα δηλαδή, αν έρθω και φωνάξω και το όνομά σου, θα βγει κατευθείαν.
7: Μαζί με το σημαντηράκι, παρέα.
0: Σημαντηράκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για να beat the bomb? Ξεκινάει από το 1 ευρώ και καταλήγει στα 500. Μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε και να σκάσει βόμβα. Καλή συνέχεια σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the bomb, παίζουμε!
6: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα ξαναπάρει τώρα.
0: Έχει χαρμανικά του στην Κρήτη?
7: Όχι, δεν έχει.
0: Εντάξει, μόλις θα έρθει εδώ πέρα. Να μου δώσουμε ένα ωραίο φόρμα.
2: Δεν έχεις πάρει Five Fashion?
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Είναι φανταστικά τα ρούχα. Φανταστικά τα έχω δει εγώ που δεν ασχολούμαι με.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
2: Όχι, έχει μπλουζάκια, σετάκια.
0: Δηλαδή θα ήθελα να βάλω ένα φόρεμα εγώ έτσι.
1: Θα
0: βάζα.
1: Νάντσι,
3: ακούω. Θα ήθελα
0: και εγώ να φορέσω. Θα φορέσω με όλοι.
1: Θα φορέσουν αυτοί, θα φορέσω και εγώ.
2: Στο fivefashion.gr διαλέξτε τι θέλετε.
0: Να ζητήσουμε 20% έκπτωση από τον
2: Νάντσι. 20% με τον Νάντσι.
1: Εγώ θα βάλω Νάντσι 79.
2: Όχι, μην βάλεις να είσαι
0: 20. Αν βάλεις
1: 20, συγγνώμη.
2: Να είσαι, θα βάλεις και θα σου πέρασει αυτόματα το 20. Αλλά αν θέλετε κάτι να διαλέξετε αγόρια κι εσείς, πείτε μου να σας το φέρω, αλλά θα το φορέσετε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά.
2: Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Insta μου.
0: Γεια σου!
7: Γεια.

0: που αυτό το τραγούδι μας έχει πάρει την καρδιά, κυρίες και κύριοι. Ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ίσως έτσι για τα παλιά εκεί τα παιδιά και για εκείνους τους παλιόφιλους του Σουάν που θα τους δείτε πολύ σύντομα και στο Tonight να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και τα παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι ηλικία και να είστε, από 15-20 εσείς οι μεγαλύτεροι ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί βγαίνουν ξανά τσάρκα στην Ελλάδα, κάνουν αυτή την επανεμφάνιση. Την έχουν κάνει εδώ βέβαια και πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι τόσο γλυκής, τόσο ευγενική, τόσο, ξέρετε, 20 χρόνια, από το 99 μέχρι το 2004, 5 χρόνια μόνο υπήρξαν οι Ιωάννη, έτσι, 20 χρόνια μετά χώρισαν και ξαναβγήκαν τώρα. Αυτά τα ωραία τα ποπάκια, με μια φωνή φανταστική ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλά από τα παιδιά. Αλλά θα δείτε πώς μεγάλωσαν, βάλαν κάποια κιλάκια, δεν μπορούν να χορέψουν όπως χορεύανε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να μην περάσετε καλά.
1: Δεν το βάλαμε εμείς γρήγορα, μην τα βάλουν εκείνοι.
0: Αυτό να μου πεις. Αλλά γενικά τους έβλεπα από κοντά, ρε παιδί μου, και είναι υπέροχη. Περιμένω να τους δω κάπου όπου μάθω ότι είναι εκεί με κοντά, θα πάω να τους ακούσω οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο κόλλα, είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βεσινάδες και mocktails και σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, σε όλα της τα προϊόντα, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πολλά με τους Σουάν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχουν βγάλει και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, Νάνση.
2: Είμαι έτοιμη.
0: Είμαστε έτοιμοι για Σφαίρα Voice. Θα το ξανακούσουμε. Δεν θέλω να το αφήσω, ρε παιδί. Μου φτιάχνει το κέφι να πούμε. Με έχει ξανακάνει 16 χρονών από μένα να χορεύω και να ονειρεύομαι. Λοιπόν, τους αποχαιρετούμε τους Σουάν προς στιγμή. Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και η Νάνση συγκινείται με τους Σουάν. Τους αρέσει, τους αγαπάς.
2: Εγώ, παιδιά, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Το λέω, το αγόρι αυτό, η ψυχή του, η καρδιά του, το χαμόγελό
0: του. Γιατί η φωνή του.
2: Όμως θα πω ότι και τα υπόλοιπα παιδιά είναι υπέροχα. Και ο Φίλιππος, και ο Δημήτρης, και ο Πάνος. Ξέχασα το όνομα του ενός.
0: Ανδρέας. Όχι, εγώ με τα ονόματα.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
1: Δημήτρης.
2: Λοιπόν. Πάρε στο κεφάλι μου τώρα, αλλά είναι υπέροχοι πραγματικά.
0: Πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, φίλε, πάμε για Σφαίρα Voice, παρακαλώ.
2: Σφαίρα Voice. Λοιπόν, ονομάζομαι, λέει, Χριστιανάκης Γιάννης και κατάγομαι από τα Χανιά της Κρήτης.
0: Α, γεια σου, χαρά, την τιμητική έχω σήμερα.
1: Έλα, ωρε, σύντεκνε.
2: Είμαι 42 χρονών και με τη μουσική ασχολούμαι 26 χρόνια τραγουδώντας σε διάφορα μαγαζιά και στην Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης. Ο Αργύρης είναι και κόλλησε το κεφάλι μου, φάσκαγα. Ο Αργύρης που είναι και φοβερός DJ. Λοιπόν, γράφω, λέει, στίχους ο φίλος μας ο Χριστιανάκης Γιάννης, συνθέτω μουσική και αυτό το τραγούδι που σας έστειλα είναι σε μουσική και ερμηνεία δικιά μου και η στίχη είναι της φίλης μου, της υπέροχης Εβίτας Καραγιώργου. Και αν δεν απατώμε, η Εβίτα Καραγιώργου έχει γράψει το λογαριασμό.
3: Δεν ξέρω,
2: ξέρω εγώ. Είναι μια μπαλάντα, λοιπόν, σε πιάνο φωνή. Και εύχομαι να αγγίξει πολύ κόσμο όπως άγγιξε και εμένα όταν διάβασα τους στίχους και έγραψα πάνω τους τη μουσική. Ακούω όλα τα είδη μουσικής, αλλά κυρίως με αγγίζουν τα τραγούδια που έχουν δυνατή μελωδία και στίχο που να σε διαπερνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε τον Γιάννη Χριστιανάκη και το τραγούδι του «Εσύ για πες» σε στίχους της Εβίτας Καραγιώργου.
1: Καλή επιτυχία! Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, πραγματικά ωραία προσπάθεια από το παλικάρι. Πολλά φιλιά εκεί στην Κρήτη και έτσι ξέρεις, μου θύμισε διάφορες
1: στιγμές.
0: Και καλή επιτυχία να το επιθυμούμε. Πώς είπαμε το επίθετο του παιδιού?
1: Είναι ο Γιάννης Χριστιανάκης.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή τύχη, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το τραγούδι για να ακουστεί εδώ στο Σφαίρα Voice. Μπορεί να σε λίγο θα ανέβει στο...
1: Μπορείτε να το ψηφίσετε, παιδιά.
0: Στο Σφαίρα Courier, λέω, αϊντε. Στο Instagram του Σφαίρα, για να μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν σας έχω μιλήσει για το πάρτι αυτό που ετοιμάζουμε πρώτο Θεό το Σεπτέμβριο.
2: Και μην μιλήσεις ακόμα.
0: Που είναι... Γιατί να μην μιλήσω ακόμα?
2: Τι να πούμε ακόμα, δεν είναι. Όχι ακόμα.
3: Πρέπει να κάνουμε, μια μεγάλη κλήρωση σε αυτό το πάρτι.
0: Περίμενε. Όχι, μην το λες. Κάτσε, Νίκο. Άστο τώρα αυτό. 15 χρόνια παρακαλάτε να κάνω ένα πάρτι και δεν το έχω κάνει. Είπα να το κάνω και να μην το λέω. Ιούνιος μπαίνει. Μα το με 1,5 μήνα δεν θα είμαστε. Θέλω να πω, σε 1,5 μήνα δεν θα είμαστε στον αέρα. Δηλαδή τι να.
2: Σε 5-10 μέρες θα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Να πω μόνο σε κουβέντα ότι για πρώτη φορά είμαστε κοντά στην πραγματοποίηση ενός πάρτι. Ζητάμε από όλους σας πραγματικά να έρθετε. Πότε μεγαλώσανε γενιές.
1: Πώς θα ζητήσει από όλους αφού δεν χωράνε?
0: Ωραία, όσοι έρθουν, ρε.
2: Χωράνε αρκετοί.
0: 1.500 άτομα χωράνε. Κάποιοι θα μπουν, θα φύγουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ποτέ εγώ δεν κάναμε πάρτι. Μια φορά θα κάνουμε και από εδώ πέρα.
3: Θα είναι είσοδο ελεύθερη.
0: 180 ευρώ.
3: Τι του μετάλλικα θα έχει, ρε μαλάκα,
0: εγώ θα τραγουδήσω.
4: Να σε βέει και φάμαστε.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα. Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές,
6: απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
19: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
20: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
23: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
25: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα ρε Νίκο, έλα ρε Νίκο, πετάει τα λεφτά στα τσάμπα να πούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ένα ψάρεμα θέλω.
0: Ένα ψάρεμα θα πάω, σε πάω εγώ να πάω μια βόλτα. Θα κάνω εγώ κουπί και πήγαινε να ψαρέψεις. Χαλάσουμε τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα όταν μαζεύουμε δραχμή.
1: Ζήτησε μια φουσκωτή βάρκα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμέ. Τέτοια πράγματα όταν μαζεύουμε δραχμή.
1: Ζήτησε μια φουσκωτή βάρκα.

0: στην Πελάδα και στην Πάτρα, εδώ στην Αθήνα που έχει γίνει ο χαμός και σιγά σιγά έρχεται η φέτα Βαλμάς. Πάλι ξαναλέω σε μικρές ποσότητες. Μακάρι, εύχομαι στο τραπέζι του σπιτιού σας να μπορέσετε να βρείτε για να βάλετε αυτό το τόσο ποιοτικό τυρί. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι Βαλμάς είναι το μοναδικό. Ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί εδώ που υπάρχει, έτσι. Οπότε όλο αυτό να το θυμάστε και να, όπου βρείτε Βαλμάς κυριολεκτικά να πάρετε αυτή τη φέτα ή το κοφινάκι ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ένα ψυγείο θα κλειδώσουμε την Παρασκευή όπως κάθε Παρασκευή για μια οικογένεια να φάει πολύ τυρί, έτσι φτάνοντας σε ένα σπίτι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην επιχείρηση Βαλμάς που μας το στέλνουν αυτό. 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρου. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, λίγο μια συζήτηση λίγο για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Ναι, παγκόσμιο... Και θα ήταν και η Ελλάδα φέτος, γαμό του, που παίξαμε τόσο ωραία στην αρχή. Πάρε φίλε, άδικο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πόσα λεφτά να δώσω, 5 χιλιάρικα.
2: Όχι Γρηγόρη, μα μην δώσεις 5 χιλιάρικα. Δώσε 10. 10. 10.
3: Το κινητό.
2: Έλα. Άμα είναι να καταστραφούμε, ρε, φίλε, με ψηλά του κεφάλι.
0: Να σου πω, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι ένα 10.000. Ένα παιχνίδι.
1: Ένα Grand Prize Week.
0: Grand Prize Week. Μάλιστα, έχει αυτή, ξεκινάει σήμερα το τελευταίο είναι Grand Prize Week. 300.000 ευρώ. Φλέξε την ένα σε 15 ερωτήσεις. Την προηγούμενη φορά πόσο πήρε. Α, και αυτό το Σάββατο που είναι ο τελικός, αργά το βράδυ νομίζω, δίνονται πολύ μεγάλα ποσά από δύο παίκτες. Και δεν θα πω αν δώσαν και 300.000, γιατί φαντάσου φίλοι τώρα να βρεθείς ένα παιχνίδι και να πάρεις 300.000 ευρώ, πρόσεξε λίγο, μέσα σε περίπου 40 λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή το ποσό είναι αδιανόητο, φίλε, έτσι. Αλλά και 90.000 να πάρεις. Και αυτό το πράγμα να πας 15 λεπτά κάπου και να.
2: Μπορείς
0: να αλλάξεις ένα μαγαζί, να κάνεις ένα μαγαζί, να βάλεις μπροστά ένα σπίτι. Πόσα πράγματα, δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι να σου αλλάξει τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, είναι τη τελευταία εβδομάδα Grand Prize Week στον Αντένα. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Συγκλονιστικοί παίκτες, που βέβαια τυχαία βρίσκονται στο Grand Prize Week, ήρθαν να παίξουν ένα κανονικό παιχνίδι και μπορεί να αλλάξει η ζωή τους σήμερα στις 8 και Σάββατο βράδυ στις 10. Είναι ο τελικός. Ένας υπέροχος τελικός. Το προηγούμενο Σάββατο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρατε στην πρώτη θέση τον εκατομμυριούχο τηλεθέασης εκεί και τον αγαπήσατε και τον απολαύσατε πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό το παιχνίδι το οικογενειακό που δεν τρέπεται η οικογένεια να κάτσει μπαμπάς, παππούς, γιαγιά, μαμά, παιδιά να το δούνε. Αντιθέτως με κάποια άλλα πράγματα που καμιά φορά δυστυχώς δεν είναι και τόσο ευχάριστα να τα βλέπει όλη η οικογένεια και δεν νιώθεις και καλά. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε για 500 ευρώ, έτσι για να ηρεμήσει ο φίλος μου ο Νίκος.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Μαρούσι.
0: Από Μαρούσι, έχουμε ξαναπαίξει?
6: Όχι πότε.
0: Πότε, πες μας μια καλή κουβέντα για την εκπομπή, είναι λες και είχαμε ραντεβού να παίξουμε και ζεστήσαμε.
6: Όχι μωρέ. Να ακούμε συνέχεια την εκπομπή, φοβερή, μας κάνετε παρέα.
0: Να σε καλά ρε φίλε. Τι ηλικία έχεις, γιατί κάνω ένα εδώ έτσι αυτό τεστ εγώ?
6: 50 φεύγα.
0: 50 φεύγα, πόσο είναι?
6: 56.
0: Και
6: σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Αλήθεια, 56,
3: έχει
0: πάρα πολύ. Πολύχρονος. Άρα εύχομαι.
6: Πολύ. Κοίτα να δυστύχει.
0: Κοίτα να δυστύχει τώρα που το έπιασες εσύ. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Προσπαθούσα, ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ρε φίλε, πρόσεξε. Φίλε, δεν έχει ξαναπαίξει ο Νίκο. Νίκο, ναι. Δεν έχει ξαναπαίξει. Πώς είπαμε, Χριστός, πώς είπαμε?
6: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
6: Καλημέρα,
0: όλα καλά.
2: Βαφτίζει για κάθε φορά.
0: Ωραία. Ο Δημήτρη λοιπόν φυσιολογικά δεν πρέπει.
6: Φαινόμενο τα βαφτίσια του.
0: Φίλε, και το κάνω, έχω πρόβλημα σοβαρό, δεν το κάνω επίκτες.
6: Ναι, τώρα τόσα ονόματα που να τα θυμάμαι.
0: Όχι μόνο αυτό, στο δευτερόλεπτο το ξεχνάω, δεν είναι.
6: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχω, πώς το λένε, διάσπαση προσοχής.
6: Λοιπόν, λες να είναι τυχερό τώρα σήμερα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, βούλες, μουστάκι, σουβλάκι, εξωγήινος, φάκελος με ένα στόχο απ' έξω. Κεραυνός, Ορός, Βάκελος, αυτός που έχει μια αγελάδα, μάλλον πολλές αγελάδες.

0: και λουλουδάκια, όλα τα ζωγραφιστά από τα χέρια της Νάνσης. Αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπετε, συλλεκτικά μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η φάκελη.
1: Και διαλέγω τρεις τώρα.
0: Διαλέγεις τρεις.
1: Τον εξωγήινο.
0: Τον εξωγήινο.
1: Τι άλλο, το σουβλάκι μ' αρέσει και τρώω.
0: Το σουβλάκι λοιπόν.
1: Τι άλλο είπαμε.
0: Λουλούδια, γελάδα, κεραυνός, ροζ, στόχος, μουστάκι, βούλες.
1: Βάλε και ένα κεραυνό.
0: Να βάλω και ένα κεραυνό. Πόσα κιλά.
1: Βάλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ. Για να δούμε.
1: Φτιάξε.
0: Ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα το UFO και έχει μέσα το 0. Πολύ καλό το 0, φίλε.
2: Το 0, ναι.
0: Είναι πολύ καλό γιατί έχεις πολλούς συνδυασμούς. Ναι. Έχεις 4-3, 5-2, 6-1. Φαντάζομαι πόσους συνδυασμούς έχει το 0 άμα βγει, Πολύ ωραία. Ανοίγω το σουβλάκι. Μακάρι να μην έχει 7 ή 8. Και έχει το 1.
2: Ωρε, φίλε. Πάμε για 6 τώρα.
0: Αν ο κεραυνός έχει το 6.
1: Κεραυνέ μου.
0: Ήταν ο τελευταίος που διάλεξε ο κεραυνός. Ο τελευταίος, νομίζω,
1: Ναι,
0: ο τελευταίος. Αν έχει το 6, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και ο φάκελος με το κεραυνό έχει μέσα.
2: Το 2, ρε. Όλα τα μικρά διάλεξε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αν τον αλλάζαμε το κεραυνό, τι θα παίρναμε. Πες έναν άλλο τώρα.
1: Τις βούλες.
0: Τις βούλες, Έχει η βούλα μέσα το 6. Όχι, έχει το 4. Πάλι δεν κέρδισες. Δώσε ένα δώρο, ρε φίλε. Δώσε ένα χαρμάνι στο που έχει τα γενέθλια του.
2: Λοιπόν, να σου δώσω δώρο. Μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα. Χαρμάνι.
0: Έχει πολύ ωραία πράγματα να πάρεις.
2: Να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Πηγαίνω, ψωνίζω.
2: Τίλε μου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Πολύχρονο. Πολύχρονο. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά, η Παναγία μαζί. Να είστε καλά.
0: Τι ωραία ευχή είναι αυτή. Του Θεού να γίνει. Φιλιά πολλά.
3: Ξεκινάμε.

0: Βέβαια, να ξεκινήσουμε εγώ να πω ρε παιδιά λίγο όμως εδώ πρωτού. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Σταμάτα ρε λίγο. Λοιπόν, γιατί βάλαμε και τόσα καλοκαιρινά τραγούδια. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Όχι άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις. Ένα road trip και σας μιλάει ο ειδικός των ταξιδιών από το road show στην Ιταλία με Venturi's Ferries. Σωστά, δηλαδή και παίρνεις το Venturi και τραγουδάει ο Ferries μέσα.
1: Μα τι αστεία που τα λέει.
2: Green cola, παιδιά.
0: Συγγνώμη, όπα, δεν τελείωσα.
2: Έχει κάτι
1: άλλο να πει. Βέβαια, εκείνος να κάνει.
0: Αλλά αν είχε συνεργασία ο Venturi's με το Ferries και σε κάθε δρομολόγιο τραγουδούσε ο Ferries μέσα, τι θα γινόταν.
1: Χαμός.
0: Μα ήδη γίνεται χαμός, γιατί δεν το κάνει.
1: Έτσι.
0: Το ταξίδι ξεκινάει λοιπόν από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμενή τσαμπάρι μόνο.
1: Τίποτα.
0: Πραγματικά τίποτα. 39 ευρώ. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κοίταξε, άμα δεις εδώ πέρα ότι πας εδώ στα πέναντι νησιά και σου μπράβο, Venturi. Λοιπόν, τώρα κλείστε στο venturisferries.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτές τις διακοπές και να πας και στην Ιταλία. Πολύ ωραία. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Μπράβο. 69-36-10-10-22. Μπράβο, Venturi. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Venturi's. Μπράβο, Venturi.
1: Ένα fun fact που δεν περιμένατε να ακούσετε τουλάχιστον πρωί. Ο ερημπήτης Καβουράς γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι υπάρχει η Πυραιός και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο Πυραίος e-banking και κλείσε το ραντεβού σου σε ένα κατάστημα Πυραιός για να μάθεις πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις piraeusbank.gr/sp25.
2: Λοιπόν, παιδιά, και ετοιμαστείτε γιατί θα ακούσουμε και αυτό το jingle το υπέροχο της Green.
0: Jingle bell, jingle bell.
2: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι πορτοκαλάδα, είναι λεμονάδα, είναι βυσινάδα, είναι mocktails, είναι σόδες και mixers. Και υπάρχει και ακόμα κάτι που δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα, σε όλα. Σε 14 προϊόντα που είναι γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Λοιπόν, και ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone, παιδιά, business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς, που είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον πάρα πολύ κάνουμε τη δουλειά μας μέσω του διαδικτύου. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί να βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business.
1: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη.
0: Μόλις τώρα το διάβασα, παιδιά, αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πλοιάρχων.
0: Όχι.
1: Σχολή.
0: Η σχολή εμποροπλοιάρχων. Όταν πας να τελειώσεις, αλλά δεν τελειώνεις.
1: Πώς?
0: Γίνεται δεν μπορώ πλοιάρχων.
2: μισό λεπτό να το σημειώσω. Γιατί θα το ξεχάσω, Παναγή.
0: Όχι, και μην το σημειώσεις.
2: Α, δεν το θες.
0: Δεν θέλω όλα τα δικά μου να ακούγονται στην ιστορία να
1: μην. Είναι ταπεινό, παιδί.
2: Μα μόνο τα δικά σου ακούγονται.
0: Ναι, αφού δεν λέτε τίποτα εσείς.
2: Σωστό και αυτό.
0: Πες ένα αστείο, Παναγή, πες ένα ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο έχεις πει και μπαίνει συνέχεια. Ένα, φαντάσου να λέγεις συνέχεια. Σε παρακαλάμε να πεις.
1: Έτσι είμαι. Λέω ένα, αλλά μένει στην ιστορία.
0: Ναι, πες ένα ανέκδοτο.
3: Πρέπει να το βγάλω. Αυτό το είχα βγάλει κάποια στιγμή. Συνεχίζει και
2: παίζει. Όχι, ξαναβάλει το. Έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Πολίτη. Ήταν δική μας απόφαση.
3: Έχουν ζαλίσει όλοι ότι γιατί παίζει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα ψάξω αυτό τώρα ένα ανέκδοτο να κλείσω.
2: Στα Lidl, παιδιά, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών, όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl.
0: Λοιπόν, εσύ Παναγία, έχεις επιτυχία από τα ορίσεις στο Δίνο. Έλα, πάνω πάνω, ούτε καν το έχω διαβάσει.
2: Τι θέλω, διαβάζεις, άκου τώρα, το κάνουμε και σαν,
0: μπορεί να το κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Θα βρίσκει ο ένας ανέκδοτο στον άλλον, θα του τα δίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Και όλος θα πρέπει να το κάνει ένα εμπορικό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Παρά, ωραία
0: δεν okay. έχω διαβάσει, διάβαζε το πάνω πάνω.
1: Ναι.
0: Ωραία, για, ό,τι και να είναι.
1: Ωραία, ό,τι και να είναι.
0: Λοιπόν,
4: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Να είναι εξοπλισμένος με όλα τα σύνεργα. Καλά, μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Εγώ εκεί είχα χεστεί, είχα φύγει έτσι, δεν μου να κλέψει, δεν μου να... Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Ναι.
2: Εσύ μιλάς.
1: Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο. Γιατί. Είναι το Ιησούς όνομα για Ντόπερμαν.
0: Άρα τόση ώρα τον έβλεπε το όνομα. Είδες την ώρα που το είπες. Ωραία,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, εκείνη την ώρα το διάβαζε και το έκανε δικό του. Βλέπεις πόσο ταλαντούχος είσαι. Αλλά δεν κάθισε κανείς να ασχοληθεί μαζί σου. Γι' αυτό είσαι βούρλο.
1: Να πάνε χεστείς.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι ωραία που το είπες.
5: Ο παπαγάλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει.
1: Λοιπόν, MG3 Hybrid Plus, παιδιά, σε exclusive έκδοση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
2: Τέλεια. Κατάλαβες, ε?
6: Ναι.
2: Ποια είμαι?
6: Τι Νάνση.
2: Μπράβο. Συνεννοηθήκαμε.
6: Σας ακούω χρόνια, λοιπόν, κάθε μέρα.
2: Από πού μας ακούς?
6: Από το δρόμο, από το Μαρούσι,
2: α,
6: από το
2: Αθήνα,
6: κέντρο.
2: Αθήνα, εννοώ.
6: Ναι.
2: Τέλεια. Ιωάννα, έχεις σημειώσει τον κωδικό που πρέπει να μας πεις?
6: Ναι, είναι το 1010.
1: Ναι!
2: Βάλτε στην ομάδα!
6: Τέλεια, πες μου καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία θα σου πω, Ιωάννα μου. Όλα τα καλά θα σου ευχηθώ.
1: Σε όλους τα ίδια λέει,
2: αφού
1: Ιωάννα.
2: Αφού σε πήραμε τηλέφωνο
6: το
2: σήμερα.
6: Το ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να είναι, σε όλους.
2: Σημαίνει ότι είσαι τυχερή, ένα. Δύο, σημαίνει ότι αυτός που το έχει περισσότερο ανάγκη, εύχομαι να το κερδίσει. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, αλλά το εύχομαι. Και πραγματικά, κι αν δεν κερδίσει το αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Να είσαι πάντα τυχερή, εγώ θέλω.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Γράφετε ότι περιμένετε αύριο οπωσδήποτε το ανέκδοτο του Παναγή. Ναι, θα είναι αλήθεια. Κάθε μέρα πλέον θα του δίνω ξαφνικά να διαβάσει κάτι που ούτε κι εγώ θα το έχω διαβάσει και θα το κάνει δικό του. Ήσουν ένα υπέροχο Παναγή, πραγματικά.
1: Υπέροχο.
0: Έκανε τη φωνή του παπαγάλου. Έκανε το αυτό, γέλασε, έκανε. Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε!
1: Παιδιά, φέτος μία με τους καρχαρίες και μία με τα φίδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλήθεια στο λέω, ε. Πάλι λέει μια γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από δάκρυμα φιδιού.
0: Τα φίδια είναι Παναγή, πάντα είχαμε. Πάντα κάθε το χρόνο, αν ρωτούσε περιστατικά, είχαμε υποφίδια. Εντάξει. Δεν είναι τόσο δηλητηρία, έχουν την οχιά. Μια χαρά είναι τα φίδια.
1: Συχαμένα.
2: Εσύ τα φίδια δεν συνοχλούν να μην τα φυλάξαν, δεν τα πατήσεις.
0: Παναγή. Μην λες πράγματα που δεν κάνει για την ισορροπία αυτής της φύσης. Μόνο με αγαπείς τη φύση. Το φίδι δεν σε πειράζει.
3: Τρώει τα ποντίκια.
2: Τώρα αυτό τι φίδι είναι που μας δείχνουν εδώ πέρα όμως.
0: Όχι.
2: Έτσι.
0: Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, ναι.
2: Τόσο μεγάλο.
0: Αυτό είναι μικρό.
3: Τόσο μεγάλο. Πολύ, ναι. Πολύ μικρό. Πετυχαίνω είναι. Στον δρόμο εγώ. Πέραν για τον δρόμο.
0: Λοιπόν, τα φιδάκια μια χαρά υπάρχουν για την ισορροπία και είναι μια χαρά τα φιδάκια.
1: Τι κάνουν τα φιδάκια?
3: Τρώνε τα ποντίκια σου.
0: Τι κάνουν, άμα εξαφανιστούν τα φίδια θα πάθεις μεγάλη νύλα, να ξέρεις.
1: Τι θα πάθω.
0: Μεγάλη καταστροφή θα η αλυσίδα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, και δεν σε πειράζουν. Τα πίστεψε, μην φοβούνται πιο πολύ αυτά.
2: Παιδιά, είπε μια κουβέντα συνέντευξη που θα δείξουμε την Κυριακή ο Ρέπας. Που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Λέει, έχουν επιστρέψει οι παιδικές ασθένειες. Γιατί πια, εμείς ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί, κάναμε όλα τα εμβόλια, κάναμε τα πάντα. Έτσι δεν ρωτούσαν οι γονείς μας. Δεν έλεγε η μάνα μου κάνει να το κάνω αυτό.
1: Ναι, το έκανε.
2: Έβγαινε σημαδεμένος. Τώρα οι γονείς το ψάχνουν τόσο πολύ.
1: Ισχύει.
2: Με αποτέλεσμα να έχουν ξαναγυρίσει πίσω οι παιδικές ασθένειες και να γίνονται πια λέλαπα. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Έχει, έχουμε φάει πολύ χρόνο από τη Βερίνα κάθε μέρα, εντάξει.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: ναι παιδιά, ναι,
1: αυτό
3: μου
1: αυτό
3: κάνε παράπονα.
0: Αλήθεια,
3: Βερίνα.
0: Αλήθεια,
3: μου κάνε πολλά
0: παράπονα. Βερίνα, αλήθεια.
2: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, να τη πω αύριο σε 20 ώρες από τις 6 το πρωί.
1: Το θέμα το έχει φτάσει στον κύριο Πολίτη.
0: Μάλιστα, 8 η ώρα έχουμε εκατομμυριούχο. 10 η ώρα, κυρίε και κύριοι, τελικό Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι UEFA Conference Link σήμερα στον Αντένα.
3: Τι έχει σήμερα?
0: Conference Link τελικό.
3: Αλήθεια.
0: Crystal Palace. Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ. Που την απέκλεισε τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο το ένα γκολ που βάλανε εδώ μέσα.
3: Ήταν η ΑΕΚ, ήταν για να πάει τελικό.
0: Όχι, ήταν, έπρεπε να βάλει τρία γκολ εκεί μέσα σε αυτού. Η ΑΕΚ έπρεπε να ήταν τώρα στο τελικό.
3: Μα ήταν, δεν είχαν, έβαλε τρία εδώ πέρα και έφαγε ένα και απλά.
0: Ναι, αλλά μέσα εκεί έπρεπε να βάλει τρία γκολ. Ήταν κολόφερδη αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
21: Πάμε!
22: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
26: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
28: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
29: Σφαίρα 102.2.
30: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
31: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλο υπέροχο και σήμερα Τετάρτη, 27 του Μάη, 15 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι να γίνει εδώ ο ίδιος ο χαμός. Για να δω γιορτούλα, ο Αλήπιος, η Αλήπια, ο Θεράπων, α, είναι του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου σήμερα, του Ιησού Ιωάννου του Ρώσου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά, με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι κερνάω καθημερινά και για έναν ολόκληρο μήνα από τη Μικέλ. Οπότε αν θέλετε να κερδίσετε τον καφέ σας, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, γιατί ναι μεν όλοι πίνουμε καφέ, ναι δε δεν πίνουμε όλοι τον ίδιο καφέ. Μικέλ Coffee Company για την ποιότητα και για όλα αυτά που μας προσφέρει. Λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε. Ωραίος ο καιρός σήμερα, θα τα πούμε και στην πορεία. Με Ιουλία Καλυμάνη, αχ με εξόδεψες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.

0: 101,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: και Νίκος Οικονομόπουλος, 36 λεπτά μετά από τις 10. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση στο Κηφισό, μάλλον έχει γίνει κάποιο ατύχημα από ό,τι βλέπω. Η κάθοδος είναι κολλημένη από το ύψος της μεταμόρφωσης στην Εθνική δηλαδή και κατεβαίνει μέχρι κάτω, φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Και στην άνοδο έχουμε λίγο κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας. Έχουμε λίγο στην Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος μετά το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Η Μεσογείο είναι καθαρή αυτή την ώρα. Λίγο στην Κατεχάκη, στο ρεύμα της Καθόδου. Έχουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Ψιλοκολλάει λίγο. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο Βασιλείου Σοφίας, εννοείται κατακόκκινη και η Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού και λίγο στη Βασιλής Αμαλίας. Η Λεωπόλος Βουλιαγμένης αυτή την ώρα έχουν ανοίξει τα πράγματα, είναι λίγο πιο χαλαρά. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά έχουμε κινησούλα. Αυτά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία επίσης. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε 2-3 λεπτάκια.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
11: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, 43 λεπτά μετά από τις 10. Είστε όλοι πρώτο τραπέζι Σφαίρα και σήμερα, Τετάρτη λοιπόν. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Στους 31 βαθμούς ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε βροχές. Άντε λίγο κάποιες τοπικές βροχές εκεί στα Ηπειρωτικά, λίγο στην Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, αλλά όχι κάτι τρομερό, θα πέσει έτσι μια βροχούλα και θα περάσει. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πόπο, ήδη τη νιώθουμε τη ζέστη, το νιώθουμε τον Ιούνιο που έρχεται. Και ήδη και χθες το βράδυ είχε και πάρα πολύ ωραία βραδιά, είχε αυτή τη ζέστη, χωρίς όμως να σκάς και πάρα πολύ. Αλλά το ένιωθες λίγο το καλοκαιράκι, αυτές τις ωραίες τις βραδιές. Η S Detox είναι στην παρέα μας, αυτό το φανταστικό προϊόν από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα το κάνεις σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις, γιατί όταν νιώθεις, αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο, εκεί έρχεται το S-Detox. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και κάτι από τα παλιά και έρχομαι για να πούμε έτσι για καλοκαιρινούς προορισμούς.

ψηλά, όλο και πιο ψηλά. 6 λεπτά πριν από τις 11. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, παιδιά. Έχω υπέροχα νέα. Ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει αυτή η στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάνε την καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλη Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Τα όμορφα νέα που έχω είναι ότι η Ελλάδα μας αναδείχθηκε ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, λοιπόν, η ομορφότερη χώρα στον κόσμο είναι η Ελλάδα, ξεπερνώντας τη Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή κάρτ ποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το μεσογειακό της φως, εννοείται. Αυτά τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Στη δεύτερη θέση, όπως σας είπα, βρέθηκε η Νέα Ζηλανδία, που είναι, εντάξει, φανταστικό τοπίο με βουνά, τα φιόρδ εκεί, μαγικά. Η Ιταλία στην τρίτη θέση, επίσης πανέμορφη, ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της και την τέχνη και την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη. Για την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν χώρες με διαφορετικά είδη ομορφιάς. Όμορφα, όμορφα, ωραία που βγήκαμε νούμερο 1, και λογικό θα μου πεις, γιατί να μην βγούμε νούμερο 1.

Να πάμε σε ένα νησί μας τώρα πανέμορφο. Πάμε στην Πάρο και στο Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε εκεί τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για φορές και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr. Θα μείνετε στο Πάρος Παλάς και θα πάθετε σοκ. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε και είναι και πολύ φιλόξενοι όλοι. Αλλά βλέπεις από τα μπαλκόνια το λιμάνι κάτω, τη θέα, τη θάλασσα. Είναι μαγικά και όταν πέφτει και ο ήλιος. Εκεί να δείτε τώρα, εντάξει. Έχω μείνει, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε? Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται? Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
17: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.
3: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Σφαίρα 102-2.
21: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
22: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Μεσοβδόμαδο σήμερα, Τετάρτη, 27 του Μάη. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 5 συνήθειες που χειροτερεύουν το άγχος σου, σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα βγάζουμε στο μυαλό μας. Γιατί το άγχος αποτελεί για πολλούς, δυστυχώς, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Και δυστυχώς, επίσης, αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να το αυξάνουν ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Το νούμερο 1, να ακυρώνεις τα σχέδια τελευταία στιγμή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μοιάζει σαν ανακούφιση. Όμως, η συνεχής αποφυγή κοινωνικών υποχρεώσεων ενισχύει το άγχος μακροπρόθεσμα. Εντάξει, γιατί ο εγκέφαλός μας μαθαίνει να αντιμετωπίζει ακόμη και τις απλές υποχρεώσεις ως απειλή. Νούμερο 2. Να καταφεύγεις στο διαδίκτυο για απαντήσεις σοβαρού περιεχομένου. Η ασταμάτητη αναζήτηση πληροφοριών λοιπόν στο ίντερνετ, ειδικά για θέματα υγείας ή προσωπικών προβλημάτων, συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο. Αντί να καθησυχάζει λοιπόν, το υπερβολικό ψάξιμο μπορεί να εντείνει την ανησυχία μας και να μας εγκλωβίζει σε ένα κύκλο υπερανάλυσης και αρνητικών στοιχείων και σεναρίων. Νούμερο 3. Να ζητάς την άποψη των φίλων σου, ενώ γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν θα σε ηρεμήσει. Το να ζητάμε στήριξη και άποψη από τους ανθρώπους μας είναι απολύτως φυσιολογικό. Όμως, όταν αναζητούμε διαρκώς επιβεβαίωση για τις ίδιες ανησυχίες, χωρίς ποτέ να νιώθουμε πραγματικά ήρεμοι, τότε το άγχος συντηρείται. Εντάξει, όταν είσαι ήρεμος και ζητάς, ας πούμε, συμβουλές και απόψεις ή οτιδήποτε, τότε είναι ok όλα. Νούμερο 4. Να κάνεις συνεχώς σχέδια και προβλέψεις για να νιώσεις καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρω αύξηση, θα νιώσω ασφάλεια. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως θα ηρεμήσουν μόνο όταν πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Όμως, όταν η αίσθηση ασφάλειας εξαρτάται πάντα από το μετά, εκεί πέφτουμε πόπο σε μεγάλη παγίδα. Το μυαλό παραμένει διαρκώς σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας για το μέλλον. Και τι κάνουμε? Χάνουμε το σήμερα. Ναι. Και τι γίνεται με το να χάνουμε το σήμερα? Αγχωνόμαστε και αγχωνόμαστε και ζούμε στο μέλλον. Ενώ το μέλλον στην πραγματικότητα δεν το έχουμε. Αυτό, άμα συνειδητοποιούσαμε οι άνθρωποι αυτό, ότι το μέλλον δεν υπάρχει, τελείωσε. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει το επόμενο λεπτό. Και νούμερο 5, να περιμένεις πως δεν θα έχεις άγχος. Η ανάγκη να εξαφανίσουμε λοιπόν εντελώς το άγχος συχνά μας πιέζει ακόμη περισσότερο. Οι ψυχολόγοι εξηγούν πως το άγχος είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συνέστημα και όχι κάτι που πρέπει να νικήσουμε οριστικά. Όσο περισσότερο πολεμάμε την ύπαρξή του λοιπόν, τόσο πιο έντονα μπορεί να το βιώνουμε, γιατί αγχώνεσαι για το άγχος. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, παιδί μου, με το μυαλό μας. Λοιπόν, αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα έλεγε: ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω άλλο αυτό το πρίξιμο? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να τα ακούς. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να σπάσουμε τους καθρέφτες.
0: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, γενικά στα τραγούδια, και μου αρέσει πάρα πολύ και πώς το ερμήνευσε ο Θοδωρής Φέρης στο Παρέα στον Σφαίρα. 36 λεπτά μετά από τις 11, είστε όλοι συντονισμένοι στο νούμερο 1 και καλύτερο ραδιόφωνο του κόσμου όλου, όλου. Η Μίβερίν Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, εννοείται το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Έρχεται από τη Hisense ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026. Η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν του γρου στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας που κάνουν κάθε φάση επική, αλλά η Hisense δεν μένει εκεί. Με την αγορά της νέας σου τηλεόρασης μπαίνει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσεις το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές κερδίζουν αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να ενημερώσω, ξέρετε τι έχει να γίνει με το break. Με το break έχει σφαίρα password, γι' αυτό σας στέλνω alert. Πάρτε ένα καφέ να δροσιστείτε, γιατί υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά. Υπάρχουν πάντα όμως και αυτές που διορθώνονται με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεσή σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Break και έρχομαι για σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει: Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
3: Κολοτερορίτσα.
0: Αυτό να μπει για τρελέ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε?
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
13: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
23: Το Σφαίρα password είναι 2-0-1-9.
24: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα, 45 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Τετάρτη 27 Μαΐου, η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι εδώ, σε περιμένει. να στείλεις τη λέξη password για τα επόμενα 5 λεπτά στο 6936 10 102, και να μπει στην κλήρωση να ανοίξεις τον γκαράζ αφού μας πεις τον σωστό κωδικό για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μπορείς να το κάνεις, πιστεύω σε σένα, να πάρεις την αυτοκινητάρα, να φεύγεις στα ταξίδια σου και να κάνεις τα όνειρα τη ζωή σου να κάνεις σε αυτά τα ταξίδια. Κατάλαβες, σας έχω πει εγώ πόσο μου αρέσει να ταξιδεύω ρε παιδιά, ώρες με το αυτοκίνητο, είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Αναπτύσσεις άλλους δεσμούς και με τον εαυτό σου, τον οδηγισμό σου, αλλά και με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Είναι φανταστικό να το κάνετε, να παίρνετε το αυτοκίνητο και να φεύγετε. Μη σας νοιάζει ο προορισμός, απλά να φεύγετε. Όπου μπορείτε να πάτε, να πηγαίνετε. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Ρία Ελληνίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Πέτρο Ιακωβίδη, και έρχομαι να κάνω τα τηλέφωνά μου.

0: έτσι έχει μάθει, άμα έτσι έχει μάθει, άφησε την. Να μην είστε χάριστη, παιδιά. Μπορώ να τρελαθώ με την ευχαριστία. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πανέτοιμη να κάνω τα τηλέφωνα μου για να μου πείτε το Σφαίρα password. Για να δούμε. Αχα, καλή, με την πρώτη.
1: Παρακαλώ.
0: Εύα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά, είμαι εξωτερική.
0: Πού να είσαι, μωρέ, πού?
1: Είμαι εξωτερική, δουλεύω με το αυτοκίνητο.
0: Στην Αμερική, άκουσα.
1: Οπότε σας ακούω συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πολύ. Εύα μου, θες να μου πεις το σφαίρα password να γίνει χαμός.
1: 2019.
0: Βεβαίως, συγχαρητήρια Εύα, μπήκε στην κλήρωση και εσύ για το MG3. Μακάρι να το κερδίσεις, μακάρι κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δουλεύεις και εξωτερικά έτσι με το αυτοκίνητο, μια χαρά.
1: Πολύ καλά, πολύ
0: θα σε βολέψει,
1: καλά.
0: Θα σε βολέψει. Φιλάκια πολλά. Καλή
1: φιλάκια,
0: σου μέρα. Γεια σου κορίτσι μου, γεια. Τι ωραία, τι ωραία. Είδατε, μπήκε και η Εύα στην κλήρωση. Και εσείς μπορείτε να μπείτε, αν δεν έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Εμείς παίζουμε εδώ κάθε μέρα. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το ξέρουμε όλοι αυτό, άπαντες. Οπότε συνεχίστε. Προς το παρόν, εμείς, καλέ, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Καλά τα έλεγαν ότι θα πάει 30. Βγαίνουμε σε ένα break και έρχομαι για να μπω στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω κι άλλο δώρο.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου!
13: Mastercard Day!
14: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
13: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
13: Happy Mastercard Day!
15: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
16: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει.
3: Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Σφαίρα 102-2.
20: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Έτοιμη, πανέτοιμη να δώσω υπερδώρο, φανταστική δωρεπιταγή από Galerie de Beauté αξίας 50 ευρώ. Να πάτε να πάρετε τα αρώματά σας, τα καλλιντικά σας, τα αντιλιακά σας. Ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε δώρο επιταγή και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Στην παρέα μας είναι και το S-Detox, γιατί σε περίπτωση που νιώθεις πρίξιματάκια, κατακρατήσεις, όλα αυτά τώρα που το καλοκαίρι αυξάνονται και πληθύνονται και ζητάει βοήθεια ο οργανισμός σου. Δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο, ρε παιδί μου, θα σκάσω. Είναι το S-Detox από τη Superfoods Λύση. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση κατακράτηση υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα, όταν τα ζητάει ο οργανισμός σου, είναι σημαντικό να του τα δώσεις και να τον ακούσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με καμπάνες. Διν-ταν, διν-ταν. Πες μου το ναι, πες.

0: πέτυχες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Sfera 102,2.

0: Δείξε μου έναν, εν πάση περιπτώσει. 26 λεπτά μετά από τις 12, Τετάρτη, 27 του Μαΐ, Μηβερν Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, ήρθε η στιγμή για ζώδια, παιδιά. Θα ξεκινήσω. Μα τι να κάνω. Κριέ, κριή, όλοι, απανταχού. Έντονη κοινωνική ζωή και συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες έχει το ημερήσιο πρόγραμμα. Μπράβο, Ταύρη. Κάποια γεγονότα στη δουλειά σκαμπανεβάζουν τη διάθεσή σας και σας δημιουργούν μία δυσφορία. Δίδυμοι, πολλές υποχρεώσεις, σκέφτεστε έντονα ένα ταξίδι που ίσως προγραμματίζετε και δεν κάνετε ποτέ. Καρκινάκια, μία ερωτική πρόταση έρχεται να σας ξαφνιάσει μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Ένας έρωτας εξελίσσεται. Λιοντάρια, τα προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν ενδέχεται να είναι ψυχοσωματικής φύσεως, γι' αυτό καλύτερα να ηρεμήσετε λίγο, να χαλαρώσετε και να βρείτε τρόπους να εκτονώσετε την ένταση που νιώθετε για να απαλλαγείτε από το άγχος. Παρθένη, θα κάνετε θαύματα σήμερα. Η δημιουργικότητά σας είναι σε έξαρση. Η πλανητική συγκυρία είναι προσανατολισμένη να σας βάλει σε σειρά. Αχα, ζυγέ. Ηρεμία και καλές επικοινωνίες με τα μέλη της οικογένειάς σας θα σας κάνουν να χαρείτε και να ικανοποιηθείτε αρκετά. Σκορπιοί, αν βρίσκεστε σε σχέση, ο σύντροφός σας θα σας δείξει μία πλευρά του που θα σας βοητεύσει εκ νέου, δυναμώνοντας τους δεσμούς σας. Για τους ελεύθερους, μία νέα γνωριμία θα σας αναστατώσει έντονα. Το ξωτάκι, από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας, πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είστε ήδη σε άνοδο και ανακάμπτετε γενικότερα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς σας. Εγώ καιρι. Ψυχολογικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα δημιουργούν ένα κλίμα ένταση. Τόσο μέσα σας όσο και γύρω σας. Υδροχόοι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η σημερινή ημέρα και με μια ψυχολογική διάθεση που παραπέμπει σε κατήφια, ίσως θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με τα απολύτως απαραίτητα σήμερα. Αφήστε τα πιο σύνθετα για άλλη ώρα. Και τέλος, ψάρια, να μην αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε κοινές δραστηριότητες με φίλους, γιατί θα περάσετε καλά. Μπορεί να μην υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές επιλογές διασκέδασης, αλλά οι στιγμές είναι καλές και θα ικανοποιηθείτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Πρέπει να αποφεύγω λίγο του κουραστικού, δεν γίνεται.
3: Γιατί σε κουράσανε.
2: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπο που μου λέει αύριο, μου λέει εδώ, ρε, θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
3: Ωραίος.
2: Ωραία, για μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε, Νικολάκη.
4: Πολύ.
3: Καλό.
0: Πάρα πολύ και γελάει
3: και πολύ καλό.
0: Από μέσα
4: μου έχω ξεκινήσει. We'll be back.
1: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέρυγια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
22: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
23: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
22: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
25: Όχι.
24: Όχι.
25: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
27: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
28: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
31: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Περίνα Βαγγέλου. Από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιοργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρο, αύριο Γρηγόρη, ο Γιώργο, η Νάνση, ο Παναγιώτη και ο Νίκο μα. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεό, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μα. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες πήγα στο Μουσχάτα
3: και
2: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
4: Τι εννοείς πέτυχες?
2: Μπήκα, το είδες.
1: Μπήκες!
4: Μπήκες μέσα.
2: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
4: Πόσο γρήγορα?
2: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πόσο κάνει 50x200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρέσου
6: gregoris.gr.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.

0: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο πνευμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με τον μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα, με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

υπέροχο τραγούδι είναι αυτό, πάνω και αμό. Αν ταινία παλιά στο Σφαίρα 102, Μαρία Αντωνά στην παρέα σα. Μέχρι τι 3 είμαστε εδώ. Και αν το box delivery για εσά τα σπάει, τότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να παραγγείλετε αμέσω τώρα και να μαζέψετε πόντου σε κάθε σα παραγγελία και τα κάνετε έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκετε χιλιάδε προσφορέ στα πιο αγαπημένα σα καταστήματα. Πιο κερδισμένο δεν γίνεται, αρκεί να μου μείνετε εδώ παρέα μαζί μου και σήμερα με τι καλύτερε επιτυχίε, με τι καλύτερε επιλογέ και την καλύτερη διάθεση φυσικά.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
12: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω
13: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια τέτοιες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο

0: προβλέψει για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, 27 του Μαΐ σήμερα. Είμαστε μαζί με τα καλύτερα και ποια είναι τα καλύτερα, τώρα θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, κερδίζεις διπλά αρκετά κατεβάσει το box delivery στο κινητό σου, να κάνεις παραγγελίες σου και να εξαργυρώσεις και τους πόντους ευρώ για εκτός σε κάθε επόμενη παραγγελία κάθε φορά. Το νου σας, οι διακοπές πλησιάζουν, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το Sirene Blue Luxury Beach Resort στον Μπόρο. Παιδιά, μαγευτικό, τι να λέμε τώρα, εκπληκτική θέα, φοβερή θάλασσα, τρομερές παροχές και τέλειο roof garden. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sirene Blue Resort και να ανακαλύψετε την πολυτέλεια αλλά και την ομορφιά που σας περιμένει. Τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι από το Θοδωρή Φέρη που πραγματικά σαρώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έρχεται και η Άννα Βύση με την εξαίρεση και ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Κοίταξε να δεις. Φημολογεί ότι ο Θοδωρής Φέρης θα είναι του χρόνου στο Χοτέλ Ερμού. Εκεί όπου απογειώθηκε η Άννα. Για να δούμε.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: υπέροχος Άκης Ρουβάς. Δεν έχει σίδερε καρδιά σου να με κλείσει. Όχι, έχει μόνο Γερμανό, γιατί εκεί θα πας για να κάνεις επισκευή στο κινητό σου. 2 στις 3 γίνονται άμεσα στο κατάστημα, το 69% των βλαβών δηλαδή, με το καλύτερο υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σέρβις, ανταλλακτικά και επιστοποιημένους τεχνικούς. Σε άλλα νέα, ετοιμαστείτε γιατί έχουμε καταπληκτικό park concert αυτή την Παρασκευή 29 του Μάη με τη Μαρσό στο Άλεξος Παγκρατίου και μαζί της ένα uplifting DJ set ο Πέτρος Καράς και ο Deepan στο opening act. Μην το χάσετε γιατί πραγματικά θα περάσετε τέλεια. Τώρα έρχεται μοναδικός σφαίρα password διαγωνισμός, γιατί πρέπει να μπείτε στη λίστα και σήμερα και σε λίγο σας έχω και ένα φανταστικό δωράκι από την εταιρεία FRNC που έχω στην παρέα μου με υπέροχες καταπληκτικές τσάντες.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Να δω τώρα.
3: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
2: Ωραίο.
3: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
3: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μας στο στόμα.
3: Τι γίνεται, πώς πάνε εκεί.
2: Όλα καλά, ο Μαχημάλης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός. Ποιος έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και να βγάλει.
3: Πόσα άτομα πήρανε μέρος τα
2: εκεί. 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος, πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
3: Δηλαδή
2: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, σπάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
3: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
2: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
3: Α, μάλιστα.
2: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881.
7: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
2: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
6: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
21: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Γερμανός ολέ ολέ.
23: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
22: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
23: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
22: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό!
24: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
25: Του αγοριού απέναντι.
26: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
27: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
28: Ήρθα.
27: Ένας θείος.
29: Α, ήρθες.
27: Καμία αλλαγή.
29: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
27: Και μια μεγάλη ανατροπή.
28: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
29: Τι έκανες?
28: Έβαλα προτέργεια.
29: Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
29: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
28: Έτσι.
29: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
28: Να, εδώ.
29: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
28: Ναι, ναι.
27: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
31: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
32: Σφαίρα Viber 6936 10122.
33: Το Σφαίρα Password είναι 9511.
0: Ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Σφαίρα Password και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα. Δηλώνατε συμμετοχή και σε λίγο βγαίνουμε με γραμμή στον αέρα για να δούμε ποιος τυχερός σήμερα από την MG Omega Ελλάς θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, άλλη μια πορεία θέλω να σας πω. Αν έχετε προβλήματα με το κινητό σας και ψάχνεστε και ρωτάτε από εδώ, από εκεί, αυτό που έχετε να κάνετε είναι ένα. Το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Μιλάμε για εξουδετερωμένο σερβίς. Ανά πάσα στιγμή πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Γερμανός και θα καταλάβετε πόσο καλό σας έχω κάνει. Τώρα, επειδή αγαπάω για τις γυναίκες της εκπομπής πάρα πολύ, έχω μια φανταστική τσάντα από την εταιρεία FRNC. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να δείτε την συλλογή της. Φανταστικές τσάντες, φέρα και αυτό. 6936101022, γράψτε τη λέξη τσάντα, το ονοματεπώνυμό σας και κάντε τώρα την αποστολή, γιατί έρχεται η κυρία Ελληνίδου στην παρέα.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: και να μπει στο Σφαίρα 102. Φανταστικό τραγούδι αυτό. Ποιο είναι, κάτσε να δω. Είναι το Αιγαίο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιον έχω στη γραμμή, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Κρύβεσαι από κάποιον, μας ακούει κάποιος?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Είδες που το κατάλαβα όμως ότι κάπου είσαι και δεν μπορείς να μιλήσεις. Οπότε πάμε γρήγορα. Χριστίνα, δώσε κωδικό.
1: 95-11.
0: Μπράβο, Χριστίνα, κοιμόμαστε. Να σου πω, τι δουλειά κάνεις?
1: Νύχια.
0: Αχ, τι ωραία. Να σου πω, να έρθω όπως είμαι, να μου τα περιλάβεις λίγο, να μου τα φτιάξεις. Ποιο είναι το χρώμα του καλοκαιριού στα νύχια? Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
1: Μπανανί.
0: Το μπανανί, ναι.
1: Και full πέρλα.
0: Και full πέρλα. Να σου πω την αλήθεια, το χέρι μου είναι full πέρλα. Οπότε είμαι μέσα στη μόδα.
1: Τέλεια.
0: Χριστίνα. Λοιπόν, εύχομαι και στα κορίτσια όλα στο κατάστημα. Δεν ξέρω που είστε, πάρα πολλά φυλάκια.
1: Θα τους δώσω σε όλους.
0: Μπράβο. Και στα κορίτσια, σε όλο το προσωπικό και σε αυτά που περιποιείστε. Να ξέρετε ότι είστε από τις καλύτερες συντροφιές που έχουμε εμείς οι γυναίκες. Είστε η καλύτερη μας ψυχοθεραπεία. Εσείς και τα μαλάκια μας, όταν ερχόμαστε σε εσάς, να ξέρετε ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια, χαιρόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χριστίνα, και καλή επιτυχία. Γιατί που ξέρεις, ένα MG3 Hybrid Plus μπορεί να γίνει δικό σου, ε? Δεν είναι και λίγο.
1: Τέλεια.
0: Πολλά φιλάκια, καλή συνέχεια να έχεις και σε ευχαριστώ συνέχεια. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Ακολουθεί ο Διέμης Γιωργαντάς. Μετά Ελίνα Παπίλα Νικόλαος Ραπ τις 5:30 ξαναπέζεται Σφαίρα Password. Και μετά έρχεται το κορίτσι μας η Ράνια η Κωστάκη. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Μη τυχόν και δεν είστε εδώ στη μία. Μη τυχόν. Πολλά φιλάκια. Έρχονται.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.

0: σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
18: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Σφαίρα 102.2.
20: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
21: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
1: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Δεν μου ταιριάζει.
0: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
1: Γιατί
0: και
1: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
0: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορά ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
1: Τι είναι αυτό?
0: Τέσσερις μέρες σεξ!
1: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
0: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Νίνο και Τζόσεφιν, τι κάνεις εδώ στο Σφαίρα 102,2, παιδιά, τι λέτε, πάμε μια βόλτα στην πανέμορφη Πάρο. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Palace Suites. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα κυριολεκτικά με την κυκλαδιωτική ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε αυτό που λέμε αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις parospalas.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι, Παναγία.
3: Πόσα έχεις μαζέψει?
2: Μέχρι τώρα χρωστάω στο κουμπαρά 15 ευρώ.
4: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Επί δύο.
1: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
9: Είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
14: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
15: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε μια από τις πιο σημαντικές συσκευές του σπιτικού μας. Μη σου πω πιο σημαντική, το ψυγείο. Λοιπόν, αν ρωτήσω ποιο είναι το λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι με το ψυγείο και αυξάνει μάλιστα και τον λογαριασμό του ρεύματος, τι θα μου πείτε? Λοιπόν, παιδιά, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε περισσότερο, είναι από τα πιο συνηθισμένα, είναι ότι βάζουμε ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο. Όταν λοιπόν κάτι ζεστό μπαίνει στο εσωτερικό του ψυγείου, η θερμοκρασία ανεβαίνει προσωρινά και το ψυγείο αναγκάζεται να δουλέψει πιο έντονα για να επανέλθει στα σωστά επίπεδα ψύξης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και περισσότερη τέλος πάντων δουλειά, καταπώνηση για το μοτέρ της συσκευής. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι και πολύ σωστό, δεν είναι πολύ υγιεινό, εννοώ κάτι ζεστό, ένα ζεστό φαγητό, κάτι δηλαδή που θα μαγειρέψεις, μόλις το ετοιμάσεις, κατευθείαν μετά να το βάλεις στο ψυγείο. Οπότε αυτό την επόμενη φορά πρέπει να το σκεφτούμε διπλά, όπως επίσης και το ότι όταν ανοίγεις την πόρτα του ψυγείου, δεν κάθεσαι μπροστά μια ώρα για να δεις τι θέλω τώρα από εδώ, τι μου λείπει, τι πρέπει να αγοράσω από το σούπερ μάρκετ, γιατί έτσι στην ουσία χάνεται όλη η ψήξη. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω, διότι σαφώς έχουμε μπει πλέον σε καλοκαιρινή περίοδο και το κακόμερο το ψυγείο δουλεύει non-stop και αθόρυβα κιόλας, έτσι, 24 ώρες το 24ωρο για μας. Έρχεται η Peggy Zina, άμυνα.

ο Ηλίας Καμπακάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους. Αλλά τελικά, μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μας χτίζει? Ακούστε αυτό. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό το γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα.
1: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή.
0: Την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park.

0: στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάντα και λίγο ακόμα.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούπης.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 190.

0: 9 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ, το ξέρεις. Είναι το Σφαίρα Password και θα χαρείς σε κάποιον πολύ τυχερό ολοκαινούργιο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Λοιπόν, για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Και από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός, μια σούπερ τυχερή, βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον καράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπετε, παιδιά, να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις, sfera.gr. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
11: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: 92,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω μες τα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσε και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω μες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: τραγούδια στο παρελθόν με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Λοιπόν, έχεις Νόβα, πρέπει να σου πω. Έχεις μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ναι, όπως το ακούς. Μην χάσεις με τίποτα αυτό το αποκλειστικό Nova Deal. Απόλαυσε λοιπόν εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού. Συνδέσου σαν χρήστης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
3: Είστε
2: φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
4: Έτσι μας λέμε, σαν λεφτά.
5: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
6: Η καλύτερη.
2: Μπράβο, Αντρέα.
4: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
7: Α, πούμε, Αντρέα. Από την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green. Μπαμπά. Τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου!
14: Mastercard Day!
15: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
14: Ναι!
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Πού είναι?
8: Πού είναι?
7: Τώρα εδώ ήτανε!
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Να ρωτήσω, τι φαγητό θα φτιάξατε απόψε? Τι θα λέγατε για μια μακαρονάδα μίσκο? Όχι απλή μακαρονάδα, ξέρετε γιατί? Γιατί νομίζω όλοι θυμόμαστε από παλιά ότι έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα η μακαρονάδα μίσκο, να γίνει η αφορμή για να κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, ακόμα και μια απλή καθημερινή. Γιατί αυτό κάνει η μίσκο, ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε 2 πακέτα με προϊόντα μίσκο για να δεθείτε με τους αγαπημένους σας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας μίσκο, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται ο Απόν Ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο Γιώργος Κακοσέος εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φίλα για άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα πέσω. Ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει,

0: Εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρος σπίτ.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Σφαίρα 102.2.
0: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προπόληση more.com.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία Βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις

0: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Μ' ακούτε λίγο.
7: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
6: Τι κάνετε?
7: Έτσι μιλάς στον αέρα.
6: Δεν μου ταιριάζει.
7: Γεια σας.
9: Καλησπέρα.
6: What's your name?
7: Α, καλά.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
9: Wow.
7: Έκανε wow.
8: Με την Ελίνα Παπίλα.
6: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
8: Και τον Νικόλα Ράπτη.
7: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
8: 5 με 8.
6: Θα είμαστε παρέα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
6: Νιάου νιάου.
10: Πού είχα πάρει?
6: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
8: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
6: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
8: μάγκη. Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρέπει να παίξει και η τελευταία νότα για να βάλει το τραγούδι. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης εδώ παρέα όλοι μazi στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα Τετάρτης 27 του Μάη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Η Έρη μας είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, καθώς ο Γιάννης ο Σμπούνιας πήρε άδεια όλη την εβδομάδα.
0: Γιατί πήρε άδεια ο Γιάννης?
1: Γιατί
0: έχει... Τι είναι αυτά που κάνει, ετοιμάζεται για κάτι?
1: Έχει φορτωμένες άδειες.
0: Α.
1: Και έπρεπε να πάρει.
0: Και τις παίρνει σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στην Εύβοια, στο Προκόπη Εύβοιας. Και γιορτάζει ο Γιάννης, ο Γιάννα, ο Ιωάννης, η Ιωάννα. Όσοι γιορτάζουν αυτή την ημέρα και όχι 7 Γενάρη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έχεις εσύ Γιάννη που γιορτάζει σήμερα?
0: Έχω την ξαδέρφη μου που γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ναι.
0: Την κόρη μου Ιωάννα γιορτάζει 7 Γενάρη. Ναι. Μαμά μου, κατάλαβες. Τι κάνετε, πώς είσαι?
1: Καλά, Ελίνα μου, εσύ.
0: Τι είχες, γιατί τόσο πολύ? Σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό που κάμισε.
1: Ευχαριστώ, Ελληνάκι μου. Είναι το χθεσινό βραδινό. Απλά επειδή είχα ξυπνήσει νωρίς και είχαμε και το γύρισμα αυτό με το Σφαίρα, λέω τώρα συγκάμι κάθε
0: μέρα. Σε πήρα κάποια στιγμή τηλέφωνο. Έμαθα ότι με έκραζε.
1: Ήμουν στη μηχανή. Δεν σε έκραζα, δεν είπα
0: κάτι. Έτσι μου πάνε τα παιδιά. Μου το έπανε από την ίδια την εταιρεία.
1: Τότε αλήθεια θα πάνε. Όχι, γιατί μου λένε θα έρθει η Παπίλα, με ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Και λέω πού να ξέρω, λέω τι είμαι. Ο άντρας της ή ο γιος της? Μου λένε τι ώρα είναι, είναι 12 και 10. Λέω ώρα να ξεκινάμε. Κατάλαβες, λέω η Ελίνα, λέω θα έρθει 12.30. Λέω εγώ μέχρι τις 12.30 δεν μπορώ να περιμένω. 12 είπαμε. Αν θέλετε το κάνουμε.
0: Δεν μας θέλει μαζί το γύρισμα εμάς.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Είσαι τόσο λαμπερός που μόνος.
1: Δεν είμαι λαμπερός.
0: Φωτίζεις,
1: μην το ρίχνεις σε μένα. Πες ότι είμαι τόσο ασυνεπής που δεν μπορώ ποτέ να είμαι στην ώρα μου.
0: Ήμουνα στο γιατρό.
1: Ναι, Ελίνα, έχεις πάει στο γιατρό πραγματικά?
0: Όχι, ήμουνα
1: στην κάθε μέρα ήσουν στο γιατρό. Κάθε μέρα στο γιατρό. Δεν γίνεται.
0: Αλλά ήμουν εδώ και 25.
1: Είμαι ασυνεπής. Δεν ντροπή να παραδεχτείς ότι είσαι ασυνεπής.
0: Το έχω πει πρώτη. Ναι. Έκανα ένα guest, ένα Themis calling στο μάτι στο Γιωργαντά και μου λέει χαρακτήριζε με 3 επίθετο τον εαυτό σου και πρώτο ήταν ασυνεπής. Είμαι ασυνεπής. Επίσης και μετά είπα και κανένα καλό. Μπορεί και να μην είπα.
1: Πολύ βασικό. Δεν είναι όλα τα άλλα, είσαι πολύ καλή.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί έγινε και η εξόδιο, τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία τη γογό μα Τροκώστα. Σε κλίμα συγκίνηση και οδύνη έπεσε αυτή η αυλαία. Πλήθο κόσμο στο τελευταίο αντίο. Είχαμε το νέο κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς.
1: Εχθές.
0: Εντάξει. Διάφορα πράγματα.
1: Περίμενα ένα πιο εύηχο όνομα, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι άλλο, πιο παιχνιδιάρικο, δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίταξε, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα επεκταθώ πολιτικά, γιατί έχω να σου κάνω πολιτική ανάλυση.
1: Α, ναι.
0: Θες, ναι.
1: Για κάνε μου.
0: Δεν θα σου κάνω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Κάνε μου πολιτική ανάλυση, παρακαλώ.
0: Πολιτική, θα σου πω τώρα το πρώτο πράγμα
1: παρακαλώ,
0: που σκέφτηκα μόλις είδα λίγο την τελετή ίδια σε χθες.
1: Πότε ρε, Έλληνα. Είχαμε
0: δεν είναι σωστά, έχει άγχος. Δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ναι.
0: Το ότι μιλούσαν ηρωνικά για τη Μαρία Καριστιανού. Ούτε
1: μιλήσα.
0: Εγώ συμφωνώ με την καθοδότηση στην πολιτική και που συνδέονται αυτά τα δύο. Γιατί προφανώς η Μαρία Καριστιανού κατεβαίνει στην πολιτική για να βρει το δίκιο της για τον θάνατο της κόρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, για το χάμα της κόρης. Δεν μου άρεσε που την ειρωνεύτηκαν εχθές.
1: Αν την ειρωνεύτηκαν.
0: Ναι, δηλαδή συμφωνείς ή συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Αυτό που εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν είναι ότι εάν ήταν μαζί. Θα ήταν μια χαρά. Το ότι είναι σε άλλη παράταξη και είναι απέναντι,
1: ναι.
0: Τους κάνει να την ειρωνευτούν. Και με ενόχλησε.
1: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Καλό είναι να μην
0: μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι απέναντί μας.
1: Οκ. Okay. Βαρύ λίγο.
0: Που πριν από 6-7 μήνες η Μαρία Καριστιανού ήταν η Μαρία Καριστιανού,
1: ναι.
0: Που τη στηρίζανε όλοι και ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Κατά τα άλλα,
1: ο κόσμος θα
0: το
1: δείξει.
0: Το όνομα, το συνδέωμα με το επαναστατικό αγώνα, αντίσταση και αυτά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα υπόλοιπα για άλλες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή, καθαρό εμείς. Έχουμε τα παιχνίδια μας, έχουμε τα σφαίρα password. Και τι δεν έχουμε, έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα μια εκπομπή, Νικόλα.
1: Μούρλια! Αυτό κάναμε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.

0: για όλοι είναι το τραγούδι του Τοξότη αυτό που έχουμε, ναι, και πανσέλινο την Κυριακή, παιδιά, 31 του μήνα. Έχουμε πανσέλινο στον Τοξότη. Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό για τους Τοξότες, θα μας εξυπηρετούσε πάρα πολύ να μας πει.
1: Και αυτός ο Γιώργος, ρε παιδάκι, έχουμε καιρό να έρθει εδώ η Χολύπτης. Πού είναι αυτός ο Γιώργος?
0: Πού είναι ο Δεσίλας?
1: Πρωί.
0: Α, είναι πρωί. Δευτό.
1: Πού είναι ειδικός ο Γιώργος στα ζώδια, να πούμε.
0: Πέφτει μέσα, το έχουμε τσεκάρει.
1: Εντάξει, ο Γιώργος τώρα είναι ζωδιομάνα. Είναι πατεράκι, ας πούμε, πώς λέγεται. Πατεράκι, πώς λέγεται.
0: Πατέρα, καλύτερα. Πατεράκι.
1: Πατεράκι, ποια είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλη δικιά μου, ε.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δικό μου θα είναι.
0: Κάτι μου του λέει.
1: Ναι, κάτι πατεράκι και εμένα, κάτι μου λέει.
0: Πάμε σε άλλα νέα, Ρέρι.
2: Σε άλλα νέα.
0: Τι γίνεται?
1: Σε άλλα νέα, πολλά και διάφορα. Αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε λίγο μετά τη κίνηση που.
0: Καλά, το πρωί τι γινόταν?
1: Το πρωί γινόταν χαμό στου δρόμου.
0: Είχαν συγκεντρώσει τι αξιούχοι στην Πεντή Κουτζιά.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή και η άνοδο και η κάθοδο του Κηφισού είναι σε λίγο πιο βατά. Και στο ύψο τη Λυκόβρηση και λίγο πιο κάτω πιάνει για ένα-δύο χιλιόμετρα. Στο ύψο του Αμαρουσίου, εκεί η Κηφισία, η άνοδο και η κάθοδο. Μετά σπάει στο κέντρο τη Αθήνα, γίνεται χαμό. Εκεί γύρω-γύρω η Σταδίου είναι κατακόκκινη αυτή τη στιγμή. Αρδιτού, Ακαδημία, Σαλδάρη και όλοι αυτοί οι δρόμοι γύρω-γύρω από τον Εθνικό Κήπο.
0: Το πρωί είχε μια ουρά 12 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων περίπου στον Κηφισό, στην κάθοδο, από μεταμόρφωση μέχρι όπου
1: δεν
0: πήγαινε.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, μιλάμε
1: και
0: τώρα
1: στα,
0: για...
1: στα νότια, από το Φαντασία μέχρι και την παραλία Καλαμακίου, εκεί έχουμε κίνησούλα. Τώρα στα υπόλοιπα νέα, προσχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης βλέπουν μικρή πιθανότητα αναζωπήρωσης πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκχυρία καίγεται στα στενά του Ορμούς μετά τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ, που θέλει, λέει, συμφωνία παρά τις επιθέσεις.
0: Θέλω να σας πω ότι έβγαλε. Όχι, έβγαλε, συγγνώμη. Έδωσε την πρόγνωσή του ο κύριος Μαρουσάκης για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κορυφώνεται η ζέστη την Πέμπτη. Τώρα που ερχόμουν, ναι, στο αυτοκίνητο είχα 34 βαθμούς.
1: Ψήνονται στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Ψήνονται, σκέψη στο Λονδίνο, το οποίο δεν είναι έτσι η κατάσταση. Η ζέστη το Λονδίνο βουτάνε και στις λίμνες, σε λίμνες άγριας ζωής. Γίνεται χαμός στο Λονδίνο με τη ζέστη αυτή τη στιγμή.
0: Οι θερμές αέριες μάζες που έρχονται από Δυτική και Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν και τη χώρα μας περιορισμένα, βέβαια. Φτάνουν λίγο αποδυναμωμένες μεν, αλλά από την άλλη, την Πέμπτη θα φτάσουμε 35 βαθμούς Κελσίου και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, λέει, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, θα φτάνουμε λίγο 5 με 6 μποφόρ. Για να δω λίγο. Σκαρφαλώνει την Πέμπτη, ναι. Και το Αγίου Πνεύματος έχουμε ωραίο καιρό. Θα είναι καλό με ήπιες συνθήκες, λίγες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά το απόγευμα, λέει ο κύριος Μαρουσάκης. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα φύγετε. Έχετε σκοπό να φύγετε? Φαντάζομαι μας ακούει κόσμος που έχει κανονίσει τριμεράκι, μια
1: χαμός
0: χαρά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: ρεκόρ ζέστης, ρεκόρ ζέστης για το Μάιο καταγράφεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία, με θερμοκρασίες έως 15 βαθμούς πάνω από φυσιολογικά επίπεδα. Μάλιστα στη Γαλλία 7 άνθρωποι έχασαν τα τελευταία 24 ώρα της ζωής τους, κυρίως από πνιγμούς και θερμοπληξία. 11 νεκροί από καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Και γίνεται χαμός και με το Λονδίνο, γιατί πάνε και βουτάνε στις λίμνες και προκάλεσε οργή ένα βίντεο, την οργή των ντόπιων, γιατί υπήρχε ένα βίντεο που δείχνει ένα θλιμμένο κύκνο να σπρώχνει απαλά με το ράμφος του στο νερό ένα αυγό που δεν είχε κολλαφθεί, γιατί είχε πέσει από τη φωλιά του. Και βγήκαν οι υπεύθυνοι εκεί πέρα της άγριας ζωής και είπανε ότι σε μια λίμνη αυτή τη στιγμή του Λονδίνου, περίοδος αιχμής της οτοκίας, λογικά είναι η περίοδος που γεννάνε όλες οι πάπιες, κύκνη και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι βουτάνε, λέει, στις λίμνες και τρομάζουν τα ζώα και.
0: Να αλλάξουμε κλίμα και να σας πω ότι εχθές έγινε ένα γλέντι στην Παραλιακή για τους Ολυμπιακούς, μετά την κατάκτηση της EuroLeague, ξέφρενε ο γλέντι. Και το άλλο που διάβασα είναι για τον Bad Bunny, ο οποίος θα παίξει στο Toy Story 5.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ο Pizza with sunglasses.
1: Φωνή θα κάνει το.
0: Και υπάρχει και το trailer, το Toy Story 5. Ο πορτορικανός superstar Bad Bunny θα είναι μέσα εκεί. Ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη παρέα έρχονται αντιμέτωποι και θα παίζουν κλασικά παιχνίδια. Ο Bad Bunny δανείζει τη φωνή του στον Pizza with sunglasses.
1: Μάλιστα.
0: Είναι... Μ' αρέσει το ιστορικό τόσο πολύ. Ναι. Με χαλαρώνει, με ξεκουράζει, μου θυμίζει.
1: Να πούμε,
0: όλα,
1: και...
0: όλα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στη Ζωζό Σαμπουτζάκη, η οποία έκλεισε τα 93.
0: Χρόνια πολλά.
1: 93.
0: Είχα μάθει ότι ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα,
1: ναι,
0: αν είναι καλύτερα.
1: Προφανώς γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Μαΐου, πριν από 93 χρόνια. Φοβερή.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε το νερό του Κωνσταντίνου Αργυρού και να γυρίσουμε σε λίγο, διότι έχουμε σφαίρα password. Σε λίγο θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει το μυστικό γκαράζ που είναι μέσα το αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Το αυτοκίνητο είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, άνετο, έχει τα πάντα μέσα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η AMG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή περιμένει τον νικητή ή την νικήτρια σε λίγες μέρες.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
2: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
2: Πώς?
1: Γιατί όταν το χτυπάς,
2: ναι,
1: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
2: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
2: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
20: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
21: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
20: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
19: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
20: Ορίστε.
19: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
22: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε.
25: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
27: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
29: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
30: Το Σφαίρα Password είναι 3, 5, 7, 7.

0: απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ένα τραγούδι του 2005, το πιο γλυκό μεθύσι, που το κάνουν cover. Μάλλον το επανεκτελούν ως ταβέντο μαζί με Ευαγγελία. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Βασιλική, πες μας το password.
1: 3577.
0: Μπράβο, Βασιλική!
2: Το σημερινό τηλεφώνημα.
0: Μπράβο, κορίτσι. Ορίστε.
2: Το σημερινό τηλεφώνημα δεν ήταν ευνηδιαστικό. Περίμενε η Βασιλική, κατάλαβε.
0: Για το γλυκό μεθύσι.
2: Μας είπες για το γλυκό μεθύσι, δεν την ευνηδιάζαμε.
0: Γιατί λέει πουθενά πρέπει να ευνηδιάζουμε τον κόσμο.
2: Μ' αρέσει ο ευνηδιασμός.
0: Σιγά μου ρε κι εσύ.
2: Τέλος πάντων.
0: Βασιλική, μου είσαι στην κλήρωση, μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βασιλική, μπορεί να κερδίσεις το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Να ξέρεις, Βασιλική, άσχετο τώρα αυτό. Απλά το λέω επειδή μπορεί να ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Σήμερα είχαμε ένα γύρισμα με την Ελίνα στην MG Omega Ελλάς, όπου είδαμε και το αμάξι από κοντά. Είναι φοβερό.
0: Είναι φανταστικό.
1: Είναι
2: πάρα πολύ ωραίο, είναι άνετο, είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν είναι ούτε μικρό ούτε SUV.
0: Είναι δηλαδή, και για την πόλη και για τα ταξιδιά.
2: Ναι, κάνεις και ταξίδια, δηλαδή εγώ εντυπωσιάστηκα και ευγενέστατοι άνθρωποι, σου εύχομαι μακάρι να το κερδίσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου,
1: καλή
0: φιλάκια. Επειδή ακούσαμε πριν τη Ζόζεφιν που είπε μαζί με τον Νίνο, τραγουδούσαμε με τον Νίνο το τι κάνεις. Έβλεπα σήμερα το πριν τις δηλώσεις της Ζόζεφιν από ένα event χθεσινό βραδινό.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι ο Νίνο είναι πολύ παραδοσιακός. Δεν ψάχνω, λέει, κινητά, αλλά θέλω να είμαι σίγουρο ότι λέει την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Δεν βάζω ούτε φωτιές, ούτε καρδιές στο Instagram, ούτε κερασάκια πλέον.
2: Ναι.
0: Τα κερασάκια τι είναι?
2: Ξέρω εγώ, τα κερασάκια εγώ τα ξέρω στα φρούτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το emoji κερασάκια, τι συμβολίζει άμα το στείλω σε μήνυμα?
2: Το κερασάκι.
0: Γιατί εγώ στέλνω κερασάκια.
2: Κερασάκια μαζί με μελιτζάνα είναι ο παρτός.
0: Τι είναι τα κερασάκια, ρε παιδί μου?
2: Είναι μπαλίτσες.
0: Τι?
2: Μπαλίτσες.
0: Άμα ξέρει κάποιος να μας πει.
2: Κερασάκια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι το να βάλεις φωτιά στο Instagram.
2: Ναι, εγώ βάζω φωτιά.
0: Δηλώνει ηρετική πρόθεση.
2: Όχι, εγώ βάζω φωτιά ότι είσαι φωτιά. Ότι...
0: Είσαι fire.
2: Ναι, ναι, είσαι fire. Αυτό το βάζω. Ναι, ναι. Βάζω, ναι.
0: Δηλαδή, αν...
2: Αλλά τα φρούτα έχουν πάρα. Δηλαδή, ας πούμε, το ροδάκινο είναι παραπέμπει στα οπίσθια. Άμα βάλεις.
0: Όντως.
2: Ναι, ροδάκινο. Ναι. Η μελιτζάνα στο μόριο. Αναγκαστικά τα κερασάκια.
0: Η μπανάνα.
2: Η μπανάνα είναι. Ναι.
0: Τι?
2: Δεν ξέρω τώρα η μπανάνα. Ναι, η μπανάνα δεν ξέρω. Συνήθως η μελιτζάνα είναι στο.
0: Η μελιτζάνα.
2: Ναι, η μπανάνα δεν ξέρω.
0: Εγώ μια φορά που μου ρώτησε, είχα κάνει μαμ. Και μου λέει ο Αντώνης, τι έχουμε φτιάξει, έχεις φτιάξει σήμερα και έστειλε μια μελιτζάνα.
2: Ναι.
0: Από το να γράφω, έχω κάνει.
2: Σου στείλε ο Αντώνης πίσω κάτι. δεν το πιάσε. Δεν το πιάσε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
2: Έλα.
0: Τα κερασάκια τι είναι, θα σκάσω.
2: Τα κερασάκια είναι τα δάκια.
0: Δεν νομίζω.
2: Καλά τώρα.
0: Εγώ θα το πήγαινα. Ναι, θα
2: όχι,
0: το πήγαινα στο στήθος, εάν υποθέσουμε ότι δηλώνει κάτι ερωτικό.
2: Εγώ δάκια. Καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Ναι. Η φωτιά ή μια καρδιά στο Instagram.
2: Ναι.
0: Δηλώνει ερωτική πρόθεση.
2: Όχι, εγώ το κάνω.
0: Δηλαδή, αν εγώ τώρα. Είμαστε ζευγάρι εμείς.
2: Ναι.
0: Και εδώ ένα story του Σμπούνια.
2: Ναι, και του κάνεις καρδιά.
0: Και του κάνω φωτιά.
2: Εντάξει, αδιάφορο.
0: Δεν σε νοιάζει εσένα.
2: Πια αυτά νομίζω είναι πολύ επιφανειακά.
0: Ναι.
2: Παίζουν πια το τέτοιο, είναι τα μηνύματα αυτά που εξαφανίζονται, ξέρεις.
0: Τι εννοείς?
2: Είναι αυτά τα μηνύματα που σου στέλνουν βίντεο και εξαφανίζονται.
0: Ναι.
2: Που σου στέλνουν και δεν μένουν. Εκεί γίνεται η φασούλα.
0: Αυτά είναι.
2: Καλησπέρα, καληνύχτα. Καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Λοιπόν, να σας μιλήσω για το designer outlet Athens που το ξέρω καλύτερα από τα emojis και τι συμβολίζουν.
2: Μάλιστα.
0: Φέρνει όλα όσα αγαπάμε και υποδέχεται και το νέο Nike Factory Store Athens, το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Μπορείς να ανακαλύψεις αναμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και να ζήσεις την πολυτεθνική, αθλητική Nike εμπειρία. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει για μικρούς, για μεγάλους. Σε περιμένει στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού designer outlet Athens, το νέο Nike Factory Store Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Λοιπόν, PaySafe Card Noviverse. Το Noviverse by Novibet το ξανακάνει, σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός. Σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Και το καλύτερο, για τους ήδη εγγεγραμμένους στην PaySafe η συμμετοχή είναι διπλή. Τι περιμένεις? Περισσότερα στο www.novibet.gr.
0: Βγάλε μου το sweeper. Αυτό σημαίνει. Για ξεκίνα το. Το φιλί της ζωής είναι η Έλληνα Παπαρίζου, μέσος τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη αληθινά.
11: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.

0: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες.
6: Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Με λίγα λόγια μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Μας στέλνει ο Βασίλης μήνυμα και μας λέει ότι στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας δεν κουνιέται κουνούπι.
1: Ναι, για να δω. Στη Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχει δίκιο ο Αντώνης. Βέβαια μετά ψιλοσπάει. Αλλά ναι, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και μετά που.
0: Τι ταλαιπωρία όμως.
1: Και στη Διχάλα, στην Παπανδρέου και στη Σοφία Βέμπο δεν κουνιέται. Μετά ψιλοσπάει, αλλά πρέπει να φτάσει σε Αργυρούπολη.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη Παρασκευή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, παιδιά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι είτε μείνεις Αθήνα είτε φύγεις, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις βολτούλες. Θα έχει και ωραίο καιρό. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 28 με 30 βαθμούς ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα. Την Παρασκευή θα έχουμε 29 βαθμούς με αρκετά συννεφάκια και την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχουμε σχεδόν 30 με λίγα σύννεφα και 4 μποφόρ νοτιάδες. Την Κυριακή 31 του μήνα, 29 βαθμούς και 1η του Ιούνιου. Ο Ιούνιος μας καλωσορίζει με 32 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, θα γίνει χαμός. Έχουμε και το θλιμμένο φεγγάρι, να ξέρετε, την Κυριακή αυτή 31 του μηνός. Πανσέλινο στον Τοξότη, 4 ζώδια επιβραβεύονται. Είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.
1: Πότε γίνονται αυτά?
0: Την Κυριακή αυτή.
1: Τώρα?
0: Ναι. Έχουμε το πιο θλιμμένο φεγγάρι, έχουμε την Πανσέλινο.
1: Και εμείς το θλιμμένο φεγγάρι επιβραβευόμαστε.
0: Τα μεταβλητά ζώδια, τα τέσσερα ζώδια.
1: Δηλαδή, τι επιβράβηση μπορεί να έχουμε σε ένα θλιμμένο φεγγάρι?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τοξότης.
1: Ναι.
0: Η Πανσέλινος γράφει το όνομά σας.
1: Ναι.
0: Αισθάνεστε ότι ήρθε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
1: Α, μπράβο, για την τρίτη έχω ραντεβού, γι' αυτό.
0: Δεν θέλετε να αφήσετε τίποτα στην τύχη του.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και ένα τρίγωνο η Πανσέλινος από το ζώδιο σας με τον Κρόνο. Θα νιώσετε ότι πρέπει να θέσετε τους όρους σας και τα όρια σας.
1: Πολύ σωστά.
0: Μονόδρομος. Τα ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και συνεργασίες.
1: Συνεργασία, σχέση, τι να πω στη γυναίκα μου, τολμάω να μιλήσω.
0: Η τύχη είναι με το μέρος σας, οι ευκαιρίες θα δοθούν πάρα πολλές.
1: Τις ξέρουμε ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα επαναξιολογήσετε και ό,τι έχει να κάνει γενικά με την εικόνα σας. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είστε εντάξει με την εμφάνισή σας και την εικόνα που παρουσιάζετε?
1: Α, να τα είδε σιγά σιγά.
0: Μήπως τα όρια σας είναι ελαστικά και οι άλλοι σας καταπιέζουν?
1: Το γυμναστήριο που σου λέω, βλέπεις.
0: Όλα αυτά τα ερωτήματα θα σας απασχολήσουν με κάποιο τρόπο την περίοδο της Πανσελίνου και θα κληθείτε να πάρετε σκληρές αποφάσεις.
1: Όλες αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρω την Κυριακή. Δεν μπορώ να τις πω να τις πάρω Δευτέρα.
0: Κοίταξε να σου πω.
1: Ναι. Έχω και τον Χρήστο τον Κούτρα που μου στέλνει μελιτζάνα, ροδάκινο και κερασάκια. Το οποίο το κερασάκι μου στείλαν και στο Instagram ότι είναι το στήθος τελικά.
0: Α, το στήθος είναι τελικά. Ναι, αφού η Ζώσεφιν το είπε, τι θα στείλει η
1: Ζώσεφιν?
0: Πού
1: να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Να το ξέρω.
0: Ναι, αλλά πιο. Πρόσεξε. Πιο κατανοητό είναι του ράπτη. Γιατί το κερασάκι στο emoji το δένει από.
1: Επίσης σε πολλές συναυλίες και στον Bad Bunny,
0: ναι,
1: μία φαν είχε πάρει κάτι κερασάκια και τα κούμπωνε και του έκανε τον Bad Bunny.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι της αρέσουν τα κεράσια. Κι εγώ τρώω κεράσια.
1: Και η μάνα μου τρώει μια γαβάθα κεράσια.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ μας είπες πριν ότι δεν σου λένε τίποτα αυτά.
1: Ναι. Δεν είπα κάτι εγώ.
0: Τι πως δεν είπες? Τα έχεις κάνει όλα. Σε λίγο θα στείλουμε έναν ήλιο και θα νομίζεις ότι στέλνουμε.
1: Εσύ ανοίγεις τέτοιες κουβέντες. Εγώ δεν είπα
0: εγώ,
1: κάτι.
0: Εγώ, η Ζώσεφιν. Η Ζώσεφιν ρίξα.
1: Η Ζώσεφιν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλω να σας μιλήσω για το Sirene Blue Resort.
1: Ναι.
0: Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Στα καταγάλανα νερά, μπροστά στην παραλία μπορείτε να πάτε. Η παραλία είναι μπροστά στο ξενοδοχείο, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: έχει ωραία φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Σε ένα από τα 3 εστιατόρια μπορείτε να πάτε. Να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας με σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Στο σπα θα περάσετε τέλεια. Ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. sireneblueresort.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ο δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Έχουμε κατεβάσει και το application. Τα έχουμε όλα στην τσέπη μας. Ό,τι και αν προκύψει, κάτι να χαλάσει, κάτι το ένα τώρα, το air conditioning. Θέλω να τα φρεσκάρουμε, να πλύνουμε τα φίλτρα, να κάνουμε ένα service. Ο δουλευταράς είναι εδώ. Άμαση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών.
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα? Πείτε ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Α, ξέρω, ποιο θέλεις.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα πάμε σε πιο παλιό.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε ένα Κώστα Τουρνά.
1: Για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Τι απάντησε στον Κούτρα, μιλάς?
1: Ναι.
0: Τι το ρώτησε, τι σε ρώτησε?
1: Κάτι το οποίο η απάντηση ήταν για λίγο ακόμα, Χριστό.
0: Ναι. Ποιο θέλω? Θέλω το μη τη το πει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε σε λίγο. Παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα. Έχουμε πίτσα φαν, έχουμε και μουστάς.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Η ίδια δάμα είπε την ξελογιάστρα, την οποία ο Μιχάλης λέει την αφιερώνει στην κόρη του. Που είναι ξελογιάστρα.
1: Ωραίο.
0: Και είπε και όλα η Ήβη ότι όταν αγκαλιάζεται η Ήβη με τον Μιχάλη, το παιδί ζηλεύει. Ναι. Αυτό εμένα το έχει ο γιος μου, να ξέρετε.
1: Όταν αγκαλιάζεται.
0: Κόρη μου καθόλου, ναι, δεν του νοιάζει καθόλου.
1: Εγώ όταν αγκαλιάζω τη γυναίκα μου, κοιτάει αποσβολωμένη. Με κουρλώνει, έχει και μεγάλα μάτια και κοιτάει έτσι, τύπου τι συμβαίνει τώρα.
0: Δεν θέλω, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω να δεν θέλω, νομίζω ότι χαίρεται.
0: Υπάρχει ένα TikTok, δεν το, έχω, το οποίο είναι οι γονείς και το παιδί είναι στη μέση. Και λένε 1, 2, 3. Όποιο θα κοιτάξει πρώτα, λέει, το παιδί είναι αυτό που αγαπάει και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
0: Εγώ την έκανα και μου λέγε η μαμά μου, ντροπή. Τους έκανα αυτήν την ερώτηση, ήταν μικρά, ποιον αγαπάς πιο πολύ? Και τους δύο, ένα τσικ. Λόγω κυλοπόναγα 9 μήνες. Ένα τσικ. Τα λέμε τώρα αυτά και θα μας την πέσουν. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και σε λίγο θα παίξουμε, γιατί έχουμε δύο δώρα. Πριν όμως παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας καθημερινά βεβαίως έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο από αυτό το Σάββατο μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά θα συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Θα δημιουργήσουν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις αναπνευστικές φωτογραφίες στο photo booth. Είναι πάρα πολύ ωραία και για τα παιδιά ειδικά, και μακριά από τα κινητά, και να κάνουν και ωραία πράγματα και να δουν και την ταινία μετά. Για σκεφτείτε λίγο τι ωραία και πόσες ώρες θα απασχοληθεί το παιδί και εσείς βεβαίως. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα ολόκληρο στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Τώρα το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτη έτσι κρεμώδη Pesto alla Genovese, που παρεπιπτόντως αν τη δοκιμάσεις δεν υπάρχει επιστροφή. Ξεκινάει 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρόνη. Η κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμήνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λοιπόν, Γαβριήλ, τέλος πάντων, ρωτάει ο φίλος εδώ στο Viber πού να πάμε ραπ για τριήμερο στη Τζιά, πού να πάμε για φαγητό. Τι είσαι εσύ, το αθηνόραμα του Σφαίρα. Καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Πού να πάνε για φαγητό στη Τζιά, λένε τα παιδιά.
1: Δεν έχω πάει, παιδιά.
0: Για
1: στη
0: να
1: Τζιά.
0: Σε ρωτάνε, ξέρεις.
1: Δεν, στη Τζιά έχω πάει μία φορά. Δεν, νομίζω ότι έχω πάει μία φορά. Δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανησύ που επισκέπτομαι και μπορώ να σε βοηθήσω, φίλε Γαβριήλ.
0: Πολλά φιλιά στο Ανούλη που θέλει να ακούσει το Σκοτώνο του Οικονομόπουλου. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό? Έχει ο Οικονομόπουλος το τραγούδι. Όντως. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Βασίλη, στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας εξηγεί για τα emojis. Σας άρεσε αυτό με τα emojis, χρησιμοποιείτε όλοι emojis, full. Εγώ στέλνω μεταξύ. Κάπου που άκουσα ότι η μοβ καρδιά δηλώνει, είναι φλερτ. Εγώ στέλνω μοβ, πράσινες, άσπρες, κίτρινες, κόκκινες, ό,τι να είναι. Έχω στείλει σε εργοδότες, προϊσταμένους, φαντάζεσαι. Λοιπόν, το έχουμε, για βάλτο. Γιατί δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, Νίκος Οικονομόπουλος και Σκοτώνος στον Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε εδώ με το βρες το τραγούδι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κάποιος να φέρει το 100. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου. Να δω

0: καλό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους και πάμε να παίξουμε πριν πούμε τα υπόλοιπα. 2-11-779-31. Βεβαίως. Έχουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Ξεκινάμε με αυτό. Μάλιστα. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκρι, μια μακαρονάδα σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσεις. Και μετά θα πάμε στο επόμενο δώρο. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
2: Είμαι ο Γιάννης από Αγίους.
1: Έλα ρε Γιάννη, κάθε μέρα
0: είσαι
1: κάθε μέρα εδώ ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, αυτή την πίτσα.
1: Γιάννη, άκου να σου πω, αδελφέ.
2: Έλα, ράπτη μου, πες μου.
1: Περίμενε με να κατέβω 8 και 10 να πάω να φάμε μια πίτσα, ρε Γιάννη. Δηλαδή περισσότερα έχεις πληρώσει το τηλέφωνο.
2: Πραγματικά.
0: Κάθε μέρα παλεύεις.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Θα σκάσω δεν το βρω. Δεν με νοιάζει για την πίτσα, αλήθεια. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να βρω το τραγούδι.
0: Δουλεύεις, Γιάννη.
1: Τώρα όχι.
2: Γενικά εννοείς.
1: Στη ζωή σου ή παίρνεις μόνο τηλέφωνο για πίτσες.
2: Λοιπόν, αν σας πω παιδιά τι δουλειά κάνω, θα.
0: Για πες.
2: Τι να πω, θα με βρίσετε που δεν βρίσκω όλα τραγούδια. Παίζω κιθάρα.
1: Καλά, εντάξει, ντροπή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Περίμενε.
2: Επαγγελματικά.
0: Σε τι ρεπερτόριο.
2: Παίζω από έντεχνο ροκ μέχρι. Τι να σας πω, μπουζούκι ας πούμε. Παίζω σε μαγαζιά και τέτοια πράγματα.
0: Γι' αυτό το έχει βάλει με τη μου καμπέλα.
1: Για να άρα μου τότε, για να σε κάνω να νιώσει καλύτερα, το ξέρω τρεις μέρες μιλάμε για μια προσωπική αποτυχία.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ. Σταματήστε. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία και.
2: Α, έλα, εύκολα είναι αυτό.
1: Αλλά.
2: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι.
2: Ομορφαίες τη ζωή μου.
1: Ναι, Γιάννη! Ναι, ρε, Γιάννη! Τις πίτσες και τα.
2: Μπράβο, ρε. Πάμε μαζί.
0: Μείνε στη γραμμή, Γιάννη, μείνε στη γραμμή.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του Γιαννάρα που την έκανε την πιτσομπαλάρα δικιά του, το κόμπο από την Pizza Fan, να πω ότι έρχεται Pet Moustache στο κέντρο του Αμαρουσίου, ένα στολίδι για τους μικρούς μας φίλους. Όχι μόνο όμως για τους μικρούς μας φίλους, ένα στολίδι σαν Pet Shop. Έχει τα πάντα μέσα, καλοπισμούς. Μπορείτε να πάτε να αφήσετε το ζωάκι σας, για νυχάκια, να κάνει το μπάνιο του, να πάρετε αναλώσιμα, να πάρετε τροφές. Τα πάντα όλα προσωπικό ευγενέστατο. Είναι τρομερά παιδιά εκεί. Τους ξέρω πρόσωπικά και εγγυάμαι εγώ για αυτούς. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε 60 ευρώ δωρεάν επιταγή να την αξιοποιήσετε εσείς όπως θέλετε.
0: Παρακαλώ,
1: και αγαπάτε.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τι, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
1: Σε βλέπω μόνη σου να συνεχίζεις.
0: Δεν μου λες μαράκι μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Πατήσια.
0: Έχεις να πάρει τηλέφωνο?
3: Όχι.
0: Πρώτη φορά. Έλα να κάνουμε και ένα welcome.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, μαράκι, ένα, δύο, τρία και. Τι έγινε?
1: Τίποτα.
4: Όλα καλά.
0: Πάμε. Έλα.
1: Κόλλησε Μαρία, το τραγουδήσω εγώ.
0: Έλα, πες το.
3: Να μη με αγαπάς, Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
0: Ναι. Φιλάκια Μαρία, γεια. 2-11-779-31. Χαμήλωσε ρε Σιέρι μου. Τι έχεις πάθει?
1: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
5: Λίλη.
1: Λίλη, πάρα πολύ ωραία.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από τον Μπίλι.
5: Από το Αγλαία.
1: Α,
0: από το Αγλαία, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω,
1: ναι.
0: Λίλη από το Ευαγγελία.
1: Μονόδρομος,
5: ναι.
1: Το Λίλη.
5: Είναι.
0: Ναι. Γιατί εσύ, ναι, δεν κάνει το όνομα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
1: εσύ
0: κάνει
1: το λες
0: όνομα.
1: Έτσι, γιατί έχεις και να και τρως από την Αγλαία γι' αυτό. Επειδή τρως ψωμάκι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Το βρήκα.
5: Τι είναι αυτό, δεν το άκουσα καν.
1: Συγγνώμη, Λίλη.
0: Άλλη
1: μου.
0: Μία.
1: Για πάμε.
5: Ούτε καν.
1: Ούτε εγώ.
0: Άσε ρέμο θα πήγαινα. Στο ρέμο θα
1: δεν
0: πήγαινα.
1: Δεν το πέτυχε κανείς.
0: Τα χάνω.
1: Γεια σου Λίλη.
0: Πίνω και καπνίζω σαν τρελός.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Μιχάλη.
1: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
6: Κερατσίνη.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
6: Άσε καλά.
1: Ναι.
6: Έξω να βάλω το μία ρεσί, πολύ γνωστό.
1: Ναι, ναι. Για πες.
6: Μη μου έρχεται ρε φίλε.
1: Όχι ρε Μιχάλη. Με στεναχωρεί που τα βράδια μου
0: λείπεις. Με στεναχωρεί. Φιλάκια, γεια.
1: Γεια σου Μάικ.
0: Είπα κάτι εγώ τώρα πριν λίγο εδώ ότι έκανα κάτι.
1: Τι έκανες?
0: Ξέρω εγώ, μου στέλνει ο φίλος μου Δέδες. Λέει, είπες εσύ που το έκανες Ελίνα. Ποιο έκανα?
1: Ποιο να κάνω?
0: Τι έκανα, κάτι έκανα.
1: Λέει ο γιατρός. Μήπως το βάλανε αισθητικό πολύ.
0: Το όνομα. Εγώ τι έκανα?
1: Τι έκανες, ποιος είναι? Τι?
0: Το Ευαγγελία που το έκανε Ελίνα. Έχει εντάξει. Όρεξη ο Δέδες τώρα.
1: Τι να κάνει, λογικό δεν είναι. Η άλλη Αγλαία και το έκανε τέτοιο. Εσύ δεν το έκανε.

0: Καλησπέρα,
1: εγώ,
0: το όνομά σου.
1: Το Ευαγγελία όμω.
0: Σε έχει ωραίο όνομα, γιατί το έκανε Σελήνα, δεν ξέρω.
1: Εγώ το έκανα μωρέ, η μάνα μου.
0: Ναι. Γιατί ήταν απογοητευμένη, ήταν η πεθερά τη Ευαγγελία.
1: Πολλά φιλάκια στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Βέρε. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα.
0: Πώς την κατάλαβα εγώ, τη μάνα σου.
1: Όχι, ρε, η Ελίνα έλεγαν την κόρη του γιατί που την ξεγέννησε.
0: Nick the Greek τη Χαλκίδα.
1: Και τη άρεσε.
0: Ναι, ρε, εντάξει, εννοείται. Έτσι όπως ξέρω εσένα, εννοείται. Η μαμά σου δεν το άλλαξε επειδή ήταν τη πεθερά.
1: Ναι, το τζιτώνει στο γιατρό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι μου λέει.
0: Το τζιτώνει το γιατρό. Πάρε ένα ζάναξ ο γιατρό.
1: Εγώ το χαλαρώνω το γιατρό.
0: Εσύ δεν χαλαρώνει με το γιατρό. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου, συγγνώμη που σε καθυστερούμε, μιλάμε με τον γιατρό.
1: Πώς σε λένε?
0: Ναι.
2: Ο Ηλίας είμαι.
0: Έλα, Ηλία.
1: Ηλία, από πού τηλεφωνείς?
0: Α, υψωμείο, Ηλίας.
2: Είμαι Καθοδόν, τηλεφόρο Μαραθώνος.
0: Τα τραβάει τα φωνή εντά ο Ηλίας. Πάμε να. Ηλία. Ηλία.
1: Μιλάς λίγο, τραβάς λίγο. Τι έχεις κάνει σήμερα?
0: Πολλά.
2: Πολλά, πολλά έχω κάνει.
0: Ακριβώς. Πάμε να παίξουμε.
1: Έχω κάνει.
0: Ηλία, πάντα το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Το βρήκε.
2: Για πάμε άλλη μία.
0: Εννοείται. Ρίχτω. Ρίχτω, Ηλία.
1: Πάμε. Σου λέω παραδόση
0: να γίνω το. Γεια σου, Ηλία. Φιλιά.
1: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι? Ασπιρινή, άτσα μείου. Το βρήκε ο γιατρός, κοίτα να δει.
0: Αλίμονο γιατρός δεν το βρει αυτό. Που έχει μέσα και ασπιρίνη.
1: Αχ, σταματήστε, γιατί σήμερα πονάει και πονάει χιλιά μου, δεν μπορώ.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Ναταλία.
0: Ναταλία, πάρα πολύ ωραία.
1: Από πού βγαίνει?
0: Από το Μίτσος. Ναταλία, πάμε να. Καλά, εντάξει, Ζάνεξ. Πάμε να παίξουμε, Ναταλία.
3: Ναι, ναι.
1: Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έλα, Ναταλία, πες το.
3: Δεν έχει
0: κίδερα. Ναι, Ναταλία. Ναι, ρε, Ναταλία.
1: Μείνε στη γραμμή. Δυνάμω, Σέρι.
0: Με αυτό φεύγω.
1: Όλοι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
2: Έχουν πολύ αγωνία.
1: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω αυτό.
2: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
1: Αν σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
2: Γρηγορή, όντως.
1: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
2: ναι.
1: Ξέρω από ποιο χωριό
2: είναι
1: το όνομά του.
2: Από ποιο είναι?
1: Δεν θα το πω.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
20: Σωστά.
21: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day!
22: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο.

0: Το μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ χαμόγελο.
0: Το Nespresso μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη.

0: σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Τρανσφέρα 102.2, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Και Μασούτης, Μασούτης εδώ στην παρέα μας. 50 χρόνια γιορτή, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 της.
0: Ναι, στην Αγγλική Φιλολογία.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφυτώ. Το αποφάσισα όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Στη Δανάη Λουκάκη, λέει, χρωστά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί με όθησε. Και πήρε απόφαση, χρωστά για κάποια μαθήματα, όχι πολλά από ό,τι κατάλαβα. Και πήρε το πτυχίο της στην Ελληνική και στην Αγγλική Φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα λέει το έχω στο χέρι, νιώθω καλά, δεν το περίμενα. Είναι πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
0: Δεν έχει και αυτή η ιστορία, δεν έχει και λίγο από σένα που και εσύ πήρες το πτυχίο στα 45, πότε το πήρες?
1: Όχι, στα 80.
0: Πότε το πήρες?
1: Το 2021.
0: Πριν 6 χρόνια.
1: Κοίταξε, θα σου πω, εγώ έδωσα πανελλήνιες όμως.
0: Ναι.
1: Εδώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου το έχει αφήσει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Ναι. Όταν πήρα τα αποτελέσματα των πανελληνίων και είδα ότι πέρασα.
0: Χάρηκες.
1: Δεν φαντάζεσαι το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν σας πάει το μυαλό. Και η ορκομοσία ήταν πολύ συγκινητική.
0: Το έχεις κορνιζάρει το τυχείο σου.
1: Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τα
0: συναισθήματα. Έχεις τελειώσει.
1: Πολιτικών σπουδών, πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης στο Καποδιστριακό.
0: Α, ωραία.
1: Βεβαίως, πολιτικό. Και το πολιτικό της νομικής που λέγανε οι παλιοί.
0: Α, και από εκεί βγαίνει η δημοσιογραφία.
1: Κάποιοι έχουν βγει και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, να σας πάω στο Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, διότι είναι η Aven εδώ που μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Δεν το ξεχνάμε το αντιλιακό. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πρέπει να φοράμε αντιλιακό, πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πολλές φορές μέσα στην ημέρα, είναι άτιμος ο ήλιος. Το Aven λοιπόν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο. Σε προστατεύει πλήρως χάρη στο πενταρισμένο φίλτρο 3 Zorb. Προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB αλλά και από τον μπλε φως υψηλής ενέργειας και το βρίσκεται στα φαρμακεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά, για να δούμε λίγο στο Viber τι γίνεται. Τι προσπαθείς να ανοίξεις?
0: Δεν προσπαθώ να ανοίξω αυτό.
1: Μιλάς στα τηλέφωνα, ανοίγεις συσκευασίες.
0: Τι να κάνω δηλαδή.
1: Ησυχία δεν έχεις.
0: Τι να κάνω.
1: Φιλιά στον Αλέξανδρο από το Buenos Aires. Ακούω σφαίρα όπου και να ταξιδέψω στον κόσμο. Είστε υπέροχοι. Θα ήθελα το Μακρόπουλτο. Σε θέλω παράφορα.
0: Ωραία.
1: Φιλιά πολλά, ο Αλέξανδρος.
0: Τώρα στο Buenos Aires, τι μήνα έχουμε τώρα, χειμώνα εκεί.
1: Παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βέρινας. Λέει το βάζει συνέχεια στις 6.30. Ποιο, το σκοτώνει του Οικονομόπουλου. Όπα.
0: Συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ένας θόρυβος. Μια έτσι.
1: Τι ήταν αυτό, πώς
0: να πει. Ένας αναστεναγμός.
1: Έτσι αναστενάζεσαι εσύ.
0: Ναι, γιατί θυμήθηκα πολλά με τον Buenos Aires. Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, ακόμη στέλνετε για το...
0: Password.
1: Για το password. Αύριο, παιδιά.
0: Έρχονται μηνύματα μέχρι τις 12.
1: Αύριο, 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Το δικό μας τελειώσαμε σήμερα. Αύριο πάλι, έχει ο Θεός. Ο Νίκος Μακρόπουλος ταξιδεύει από τον Σφαίρα στο Αγίου Σαναργύρους και πάει κατευθείαν στο Buenos Aires.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ με την Novibet. Την Novibet, η οποία έχει το Noviverse, το έχει ξανακάνει, το Noviverse by Novibet. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 vouchers Pay Safe Card αξίας 50 ευρώ. Ο σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Για τους ήδη εγγεγραμμένους στην Pay Safe, η συμμετοχή είναι διπλή. www.novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Και τώρα από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία, στο σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπισευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, διαβάζω για κάποιον ο οποίος, πού ήταν αυτός, για να δω. Στην Ισπανία, ένας 14χρονος, 14 χρονών, είναι ο γιος μου δηλαδή. Πήγε για ψάρεμα.
1: Μάλιστα.
0: Και έβγαλε ένα τεράστιο γουλιανό 2 μέτρων και 15 εκατοστών.
1: Ωραία ψαριά.
0: 65 κιλών.
1: Μπράβο του.
0: Η μάχη κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Χρειάστηκε βοήθεια από φύλλο, από περαστικούς.
1: Ναι.
0: Ο νεαρός λύγησε από τη συγκίνηση όταν κατάφερε τελικά να βγάλει το ψάρι στην όχθη. Είχε πάει για ψάρεμα με το φίλο του, 13 χρόνια τώρα, μικρά έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, και εμείς πηγαίναμε για ψάρεμα μικρή, οπότε είναι κάτι στην επαρχία, είναι κάτι.
0: 65 κιλά ψάρι.
1: Δεν πιάσαμε ποτέ 65 κιλά ψάρι, αλλά είναι σύνηθες στην επαρχία, τα παιδιά κάνουν. Ειδικά στην ηλικία τη δικιά μου, πειραματιζόμασταν. Πηγαίναμε για ψάρεμα, κάναμε αυτά. Τώρα έχουν αλλάξει και τα πράγματα.
0: Πήγαινα κι εγώ για ψάρεμα με τον μπά μου.
1: Ναι, εμάς ήταν πολύ δημοφιλής το ψάρι.
0: Εμένα μου άρεσε να πηγαίνω γιατί είχε φαγητό πάνω στο σκαφάκι, τρώγαμε.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε η διαδικασία. Απλά μετά από ένα σημείο βαριόμουν να περιμένω, επειδή το ψάρεμα έχει τρομερή υπομονή. Και ειδικά όταν πηγαίναμε και κάτι πρωινές ώρες για ψάρεμα με τον παππού μου και τέτοια, νίσταζα. Οπότε μετά βαρέθηκα.
0: Είχες βγάλει?
1: Ναι, μωρέ, είχα βγάλει. Τα πάντα είχα βγάλει. Και απόχες είχα και μπαρκαρόλες και όλα.
0: Μπαρκαρόλα.
1: Μπαρκαρόλα είναι αυτό με το πλαστικό που είναι η πετονιά γύρω-γύρω και στο τέλος καταλήγει σε ένα, σε ένα γάντζο με τρεις πτυχές.
0: Ναι.
1: Μπαρκαρόλα.
0: Εγώ ξέρω την καθετή και τη συρτή. Αυτό δεν είναι.
1: Καθετή και
0: καλά
1: συρτή
0: τα λέω.
1: Παίζουν για αλλού τέτοια πράγματα.
0: Καθετή και έτσι δεν τα λένε.
1: Ναι.
0: Καθετή είναι όταν κάθεσαι και συρτή είναι όταν προχωράει το σκάφος, έτσι δεν πάει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω και καλά. Τέλος πάντων.
1: Εσύ ξυπούνα πια ψάρεμα και σπάει για να φας πήγες.
0: Ναι. Και να κοιμηθώ. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Η Βάσο, η Πετράκου, η φίλη μου ζήτησε αυτό το τραγούδι. Πολλά φιλιά να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο. Βάλτο. Επίσης τον Νίκο, σε όλους σας, στην Τάνια, σε όλους σας που είστε στο Viber, στο X, απογευματινό hashtag. Άτσι Σαμίου, μία σου και μία μου.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Η κατσαρίδα της πάει να το, με το ποντίκι. Το ποντίκι του πάει να με τη γάτα.
2: Βέβαια.
1: Της γάτας της πάει να με το σκύλο. Το σκύλο του πάει να με τον άντρα. Του άντρα του πάει να από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της πάει να η κατσαρίδα.
2: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
1: Συγκλονιστικό.
3: Καταπληκτική κατσαρίδα.
1: Νικό.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση. More.com.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
18: Στο Viber 6936 10122.

0: Είναι ο Δοκέλ μαζί με τη Λίλα και ποιος να σου το πει στον Σφαίρα 102.2. Πάμε να μιλήσουμε για τον Basil Bar by Pesto Barilla. Για ακόμη μια χρονιά μας τα προσφέρει απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και η Barilla μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites. Λοιπόν, 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1. 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Νέα Μύρνη. Basil Bar by Pesto Barilla, λοιπόν, είναι ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Τι ωραίες δράσεις είναι αυτές.
1: Ωραία.
0: Τι γευστικές δράσεις είναι αυτές, ωραίες.
1: Τώρα, από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπε στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου.
0: Εισαύριον τα σπουδαία, ο Νικόλας ο Ράπτης είναι εδώ.
1: Ελίνα Βαβίλα, η Έλλη μας.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και αύριο, 5η, 28 του Μάη, θα είμαστε εδώ. Λίγες μέρες πριν φύγει η άνοιξη και μπει επίσημα το καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11, φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο τον πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7, 8,
1: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα πρωτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφές.

0: τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, παρεούλα. Εσείς και εγώ και όποιος άλλος θέλει. Φωνάξτε όποιον θέλετε στην παρέα μας. Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά είναι οι πόρτες ανοιχτές και όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αρκεί να είναι άνθρωποι θετικοί. Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω υπερβολές. Εντάξει, αυτό, ξεκαθαρίζω τα πράγματα για να μην παρεξηγηθώ αργότερα, εννοώ. Όχι, πλάκα κάτω. Όποιον θέλετε φωνάξτε και όποιος σας κάνει κέφι, ας είναι στη ζωή σας και ας μην δώσετε εξηγήσεις και δικαιολογήστε σε κανέναν. Αν σας κάνει εσάς, τους άλλους περισσεύει. Εμένα μου κάνετε πολύ, σήμερα 27 Μαΐου μου κάνετε, χωρίς εσάς δεν μπορώ ρε παιδάκι μου, τέτοιο πράγμα. Καθημερινά μέχρι τις 11, Ράνια Κωστάκη, εδώ παρέα πάντα με Love and Rose, εννοείται, η οποία δημιουργεί με αγάπη και φροντίδα. Η Δήμητρα, η αγαπημένη μας, η Δήμητρα η Κατσαφάδου, κάθε μέρα δημιουργεί με αγάπη και φροντίδα τα καλύτερα προϊόντα για όλες εμάς. Με έρευνα, πίστη και πάθος συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης. Εντάξει, σας περιμένουν υπέροχα πακέτα προσφορών και ένα δώρο η απόλυτη έκπληξη και δύο νέα καταστήματα Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω, είναι αλήθειες. Έρχεται ο καπετάνιος, έρχονται και οι υπερβολές από το Θοδωρή Φέρη που το εξαιρετικά στην παρέα που κάναμε μαζί του. Και έρχεται και ένα τραγούδι το οποίο με το που τελειώσουν οι υπερβολές έρχομαι για να σου μιλήσω λίγο για κάτι υπερβολικές μάλλον συμπεριφορές, για να υποδεχτώ και το επόμενο τραγούδι.

Μη μου λες τώρα υπερβολές για να με πεις ότι με αγαπάς. Με παραμύθια λέει. Δεν με γελάς. Άκου τώρα.

φωνάζει δυνατά, είναι έντονο όλο αυτό, έντονα τα λόγια. Πες όπα όπα, μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε να μου τα αποδείξεις. Μην προσπαθείς τώρα να με πείσεις, ε? Η αγάπη συνήθως δεν χρειάζεται αποδείξεις με δράμα, με υπερβολικά λόγια ή πίεση. Φαίνεται στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, αν είσαι συνεπής, αν σέβεσαι, αν είσαι εκεί, αν κάνεις τον άλλον να νιώθει ήρεμα, και γενικά στο πώς ουσιαστικά κάνεις τον άλλον να νιώθει καθημερινά. Εντάξει, το κλείσαμε το θέμα. Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Θέλετε να πάμε στην περσινή μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο? Γιατί θέλω να μπω σε αυτό το mood τώρα και το έχω ανάγκη με, και σίγουρα ότι εσείς που είστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, είστε σε αυτό το ίδιο το σκηνικό. Για πάμε.

0: Για σένα το είχα γράψει αυτό. Και εσύ μετά μου έγραψες. Αυτό.
1: Σφαίρα Password. Είσαι ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: ίσως μια λέξη που άμα κάποιος τη λέει πάρα πολλές φορές, γενικά αν τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά, νομίζω ότι είναι σε μια παιχνωσμένη και ο ίδιος προσπάθεια να καλύψει κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν αποδεικνύεται από τις πράξεις. Δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα, αλλά έχουμε πει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν. Και τι έχουμε πει? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, αν δεις ότι ο άλλος μένει εκεί, καταλαβαίνεις ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Αν σε σέβεται, όπως έχουμε πει, αν δείχνει ενδιαφέρον χωρίς αυτό το υπερβολικό, το θεατράλε, δηλαδή ρωτάω εγώ κάποιον, εσύ άμα συμβεί αυτό, εσύ θα μείνεις ή θα φύγεις? Και σου λέει, ξέρω εγώ, άλλος, εσύ ξέρεις κάτι, ίσως και να μείνω. Το ίσως και να μείνω σημαίνει ίσως και να φύγω. Αυτό δηλαδή είναι ότι ξέρεις εκείνη την ώρα λες, μα τώρα δεν αισθάνομαι σιγουριά με αυτό το ίσως. Ναι, το ίσως δεν δημιουργεί σιγουριά, δημιουργεί μια ανασφάλεια. Αλλά άμα αυτός ο άνθρωπος μετά, εκεί είναι οι πιο ωραίες εκπλήξεις, που στεναχωριέσαι γιατί λες τώρα δεν μας τα λέει καλά, αλλά μετά βλέπεις ότι κάτι γίνεται, έρχεται η στραβή και μένει εκεί η ήρεση. Και λες τώρα τι να τους πω εσένα, κοίτα. Πολλοί άνθρωποι την ώρα που τους τριμώχνεις ή τους ρωτάς κάτι, μπορεί να μην αισθάνονται άνετα και πραγματικά να χρησιμοποιούν το ίσως γιατί έχουν έρθει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, και γιατί μπορεί να μην μπορούν να πούν αυτό που θέλουν ακριβώς. Οπότε σου λέει καλύτερα να πάω κάπου στη μέση για να μην έχουμε προβλήματα. Οπότε γενικά νομίζω ότι πρέπει να δικαιολογούμε τους ανθρώπους και να μην μπαίνουμε πολύ, να μην είμαστε απόλυτοι σε αυτά τα οποία δηλώνουν όταν εμείς τους κάνουμε ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Δηλαδή άμα πω εγώ στον άλλον, ρε εσύ θα με αγαπάς για πάντα, τι θα μου πει? Άμα μου πει, ξέρω εγώ, ναι θέλω να σε αγαπάω για πάντα, άμα μου πει αυτό είναι τέλειο. Άμα μου πει ίσως, ξέρω εγώ, ίσως, τι ίσως, αυτό είναι μπούρδα, δεν μπορείς να το πεις, δεν κολλάει τώρα σε αυτήν την ερώτηση που έκανα, αλλά δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις. Βασικά δεν μπορώ να κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Απαγορεύονται αυτές οι ερωτήσεις. Εντάξει, τα λέω γιατί και εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι και μου ξεφεύγουν, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά πρέπει λίγο έτσι να τα θυμόμαστε για να καταλαβαίνουμε ότι απαγορεύονται αυτές. Αυτού του είδους ερωτήσεις απαγορεύονται γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσεις αύριο. Μη τις κάνεις τον άλλον, γιατί ξέρεις μετά μπορεί εσύ να πας να τον χωρίσεις, να τη χωρίσεις και να έρθει και να σου πει, ναι, με ρωτούσες αν θα σε αγαπάω για πάντα και τώρα εξαφανίζεσαι. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί εσύ να εξαφανιστείς. Ας τον άλλον τι θα κάνει. Εντάξει. Γεια σου, ρε Δήμο Αναστασιάδη. Φταίς. Όχι, εσύ δεν φταίς. Βασικά φταίς γιατί έκανες μια πολύ ωραία εκπομπή. Κάναμε μια πολύ ωραία παρέα με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αλήθεια, τη χάρηκα, τον χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι που όλοι εσείς κάθε φορά έτσι που βρισκόμαστε, αλλά μου στέλνετε και μηνύματα, μου λέτε τα καλύτερα για το Δήμο. Λοιπόν, υποδεχόμαστε ένα τραγούδι από την παρέα που είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Τώρα που είπα παρέα, να σας πω ότι έρχεται Δευτέρα, 8 Ιουνίου, μια φωνή που θα τρελαθείτε. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Η Μαριάννα η Παπαμακαρίου είναι φωνάρα. Είναι γυναικάρα και δεν πάει ο νου σας τι τραγούδια επιλέξαμε να πούμε και τι ωραία εκπομπή που θα είναι αυτή που θα απολαύσετε τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου εδώ στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet, να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχαστώ κι εγώ γιατί περνάει η ώρα. Δωρεπιταγή από Γκαλερί Ντε Ποτέ αμέσως τώρα για κάποια από εσάς. Όταν λέω αμέσως τώρα, μου στέλνετε τώρα τα μηνύματα και η κλήρωση θα γίνει 11 η ώρα που τελειώνουμε. 6-9-3-6-10-102-2 μου στέλνετε το μήνυμα, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 6-9-3-6-10-102-2. Δημό, εσύ φταίς για όλα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Πώς μου υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το χαμόγελο το οποίο σκάς με νάζει και με πονηριά στον εαυτό σου την ώρα που κοιτάς τα μουτράκια σου στον καθρέφτη, ε? Να είδες τώρα πως τον ακούμπησα. Ακούμπησα τον καθρέφτη και θέλω να ακουμπήσω και σένα, που τα χεράκια σου όταν θα κοιτάζεις τα μουτράκια στον καθρέφτη θα πιάνουν αυτό το υπέροχο κόκκινο μπουκάλι, που πραγματικά μην το φοβάσαι το χρώμα, γιατί το εξαλέν μπορεί να έχει αυτή την όψη, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσεις καθημερινά κιόλας θα δεις ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρωματίζονται τα δόντια, αντιθέτως τα προστατεύει και πλάκα και πέτρα και τεριδόνα και ουλίτιδα και όλα. Και το πιο σημαντικό, αν έχεις άφθες στο στόμα, αν είσαι και εσύ του άγχους και έχεις θεματάκια με αυτές, να ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ, και φυσικά το Excellent βοηθάει και σε όλα αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε, ώστε λέμε όλοι περισσότερη βραχνάδα που νιώθουμε ότι μπορούμε να ότι μπορεί και καλά να αρρωστήσουμε. Αν το χρησιμοποιείς καθημερινά και κάνεις και σαν στοματικό διάλειμμα εννοώ, αλλά και γαργάρες, τελείωσες. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα απολύτως με τη σωστή πάντα χρήση και τις οδηγίες του φαρμακοποιού και του γιατρού. Excellent, αγαπημένο και σε καθημερινή βάση. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Τ' ακούς? Hey, πστ, σε σένα μιλάω καλέ. Λυπάμαι. Λυπάμαι για το χρόνο που έχασα, που σου αφιέρωσα, για το χρόνο που δεν γυρίζει πίσω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, άμα λυπάσαι και νιώθεις έτσι, δυνάμωσε και άλλο την ένταση για πάρτι σου. Και ένα θα σου πω: έχεις μπροστά σου όλο το χρόνο να περάσεις μαγικά. Και να σου πω και κάτι ακόμη καλύτερο: με το που θα περάσει αυτή η πανσέληνος έρχονται πολύ ωραίες εκπλήξεις. Άκουμε που σου λέω. Και να σου πω και κάτι άλλο: θα πάθεις και έρωτα. Ναι, ναι, αλλά ωραίο έρωτα. Όχι σαν αυτόν τώρα που σκέφτεσαι και έχεις νευριάσει και σου έχει ανέβει η πίεση γιατί θυμάσαι όλα αυτά τα οποία έκανες, αυτό το χρόνο που έχασες, αυτά που δεν εκτιμηθήκανε. Κατάλαβες, βάλ' το τώρα δυνατά και επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έπαθα χθες πάλι, ρε φίλε.
2: Τι έπαθες
1: σε μένα, τι γίνονταν, ρε φίλε.
2: Μα τι έγινε.
1: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
3: Πλησιάστε, κύριε.
1: Κάτι πλάκα κάνει όλοι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
14: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
3: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
3: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
18: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις φέρεις.
2: Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Γερμανός ολέ ολέ.
22: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
21: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
22: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
21: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
23: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
24: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
25: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
26: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτό που είχε χτες, θα σου το πω και σήμερα. Όταν πας κόντρα σε ανθρώπους, βασικά, όχι μόνο σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, σε συνήθειες, πληρώνεις πάντα ένα τίμημα, εντάξει. Ουσιαστικά, παρεξηγείσαι, βιώνεις μοναξιά, κριτική, φτάνεις σε σημείο να φοβάσαι ότι θα μείνεις εντελώς μόνη, μόνος, γιατί ακριβώς είπες πράγματα που δεν έπρεπε να πεις και πήγες κόντρα σε όλο αυτό. Το να πηγαίνεις κόντρα δεν σημαίνει πάντα ότι επαναστατείς. Εντάξει, είναι αυτό που σου είπα και χθες, θα σου το πω και σήμερα. Βάζεις όρια. Λες επιτέλους αυτό το όχι. Όχι, φίλε, δεν θέλω δηλαδή. Με το ζόρι και δεν νιώθεις ενοχές. Αν λοιπόν η κόντρα αυτή εσένα σε κάνει να νιώθεις καλά και να μην καταπιέζεσαι και να μην βαρύνει η ψυχούλα σου, πήγαινε κόντρα κάθε μέρα, στα πάντα. Εγώ αυτό θα σου ευχηθώ και αυτό θα σου πω. Εντάξει. Και θέλω να σου πω και άλλα, μάλλον να μην τα πω εγώ, να τα πει αυτό το βιβλίο που το έχω ξεκοκαλύσει. Γενικά δεν καταλαβαίνεις τώρα, εδώ γίνεται χαμός με τον καθρέφτη από το Χάρη Πολίτη. Έχει μέσα ωραίες λεξούλες που από εκεί πιανόμαστε και άμα τις αναλύσουμε, αν αφήσουμε το Χάρη Πολίτη που το έχει κάνει με τόσο ταλέντο να τις αναλύσει, θα σταθώ στη ζήλια. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Βασικά είναι δύσκολο. Ο Χάρης Πολίτης λοιπόν λέει για τη ζήλια: η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττωματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Αυτά μέσα στον καθρέφτη και πολλά άλλα. Αυτά τα ωραία δηλαδή που πετάω καμιά φορά, δεν τα λέω εγώ, ούτε τα βγάζω από το μυαλό μου. Τα περισσότερα τα έχω διαβάσει στον καθρέφτη, έτσι. Για να μην νομίζετε. Εντάξει. Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία, εννοείται. Και σ' αγαπάω όπως είσαι. Να. Από τη ζήλια πάω στην αγάπη. Θες να σου πω τι λέει ο Χάρης για την αγάπη? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Φρόντισε για αυτήν την αγάπη που δέχεσαι. Άκουμε τι σου λέω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

0: τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά, όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό?

0: το επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
3: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, να τα βρεις με τον εαυτό σου. Και όσοι λένε ότι το έχουν κάνει, έχουν περάσει δύσκολα. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και δεν τα βρίσκεις ποτέ 100%, αλλά φτάνεις σε ένα πολύ καλό ποσοστό που λες τώρα είμαι καλά, ξέρω τι θέλω, είμαι κοντά σε αυτό που επιθυμεί η ψυχούλα μου, οπότε τελειώνουν τα μπερδέματα. Όταν προσπαθείς όμως να τα βρεις με τον εαυτό σου, μέχρι δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το σημείο, περνάς μια περίοδο που όλα μοιάζουν πάρα πολύ μπερδεμένα. Είναι και αυτό το φεγγάρι τώρα που μας έχει, άσε με τώρα, μας έχει τρικλοποδιές κάθε μέρα, δηλαδή γίνεται χαμός. Σκέψεις, συναισθήματα, επιλογές, παλιές πληγές, πράγματα που ανεχώσουν και τώρα δεν μπορείς άλλο, δεν έχεις άλλο χώρο. Και αυτό όσο δύσκολο και αν είναι, συχνά σημαίνει ότι αλλάζεις, έτσι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία για το καλό σου. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου δεν γίνεται, το τονίζω, από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μικρές στιγμές. Να ακούς πραγματικά τι χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα. Δηλαδή λες τώρα, αφήστε με, δεν με παρατάτε όλοι σας. Ωραία, θα βγω εγώ να κάνω μια βόλτα, ένα τέταρτο. Θα έχω κλειστό και το κινητό, να με ενοχλήσει κανένας, γιατί μ' αρέσει να μυρίζω έτσι τη νύχτα το νυχτολούλουδο, αυτό το γιασεμί, όλους αυτές τους κήπους και τα λουλούδια που είναι ανθισμένα και τρελαίνομαι, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε αρέσει κάτι άλλο, σένα, να βγεις εξώ, φάσεις ένα παγωτό. Να σταματάς να πιέζεσαι και να είσαι όπως πριν. Να συγχωρείς λάθη. Πολύ σημαντικό. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου σημαίνει ότι συγχωρείς τα λάθη των άλλων. Πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα να βάζεις όρια. Εντάξει. Και εννοείται να μην απογοητεύεσαι επειδή κάποιος δεν σε θέλει, δεν αναγνώρισε τις ικανότητές σου και όλα αυτά. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Λες εσύ, εγώ είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου και δεν με απασχολεί τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Με απασχολούν οι άνθρωποι που αγαπάω να είναι καλά. Εντάξει. Και πάλι μέχρι ένα σημείο. Αυτά. Όσο για τη συνέχεια, κάτσε γιατί με πιάνει και πολύ λογία μου εμένα. Αχ. Ένα σου λέω, ένα. Είμαι τρελή για σένα. Πω, άκου ενέργεια τώρα αυτό το τραγούδι. Άκου ενέργεια τώρα αυτό το τραγούδι από την Άννα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε είναι ένα από τα τραγούδια που επέλεξα για να, έτσι, να πειράξω λίγο και το φετινό καλοκαίρι ελπίζω και εύχομαι να συντροφεύσει έτσι πολύ όμορφες στιγμές δικές σας και να το αφιερώσετε. Και μη σου πω να παντρευτείτε, άμα σκοπεύετε να παντρευτείτε με αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, το «Για σένα», το οποίο το είπε στην εκπομπή που κάναμε μαζί και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Πάμε για άλλον αγαπημένο, που είναι και αυτοί οι δύο πάρα πολύ καλά φιλαράκια και ο σεβασμός που έχει ένας για τον άλλον είναι τόσο υπέροχος που πραγματικά εύχομαι να έχετε τέτοιες σχέσεις όπως έχει ο Θοδωρής με τον Αντώνη, όπως έχει ο Αντώνης με τον Θοδωρή, πραγματικά, εντάξει, το εννοώ γιατί το έχω ζήσει και ξέρω και τις δύο πλευρές και είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ και τους δύο. Λοιπόν, να πάθετε τέτοιο πράγμα κι εσείς, αυτό. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει, μωρό μου, ποιο κορμί σε ταξιδεύει, έλα εδώ να το συζητήσουμε, μπας και το διώξουμε αυτό το κορμί και μετά πάει το κορμί. Μετά να πάει στο καλό το κορμί το άλλο. Γιατί δεν είμαστε τώρα για να αγγίζουμε άλλα κορμιά, δεν είμαστε για να μυρίζουμε άλλες μυρωδιές. Πρέπει με κάποιο τρόπο λίγο να κλειδώσουμε τις μυρωδιές και τα αγγίγματα, λέω εγώ τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μια στιγμή μου τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
20: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
20: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
22: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
23: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
24: Το
1: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Star 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Και ξέρετε ότι 10 με 11 έρχονται τα τραγούδια της παρέας. Όλα μαζί, εντάξει, όχι όλα μαζί. Τα περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε και να τα απολαύσετε αν πληκτρολογήσετε στο YouTube το κανάλι μας και κάνετε και εγγραφή και όλες για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις. Αν από την άλλη θέλετε να μπείτε στο site του Σφαίρα, σφαίρα.gr, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την επόμενη παρέα που θα κάνουμε και θα είναι και το καλοκαιρινό γύρισμα, εντάξει, άκρος καλοκαιρινό. Οπότε παρακαλώ πολύ. Ευπρόσδεκτη στην παρέα μας. Μπείτε μέσα να δηλώσετε και συμμετοχή στην ειδική φόρμα και να είστε μαζί μας στο επόμενο γύρισμα. Τώρα, μιας και αναφέρθηκα στην παρέα, 8 Ιουνίου, Μαριάννα Παπαμακαρίου, παρακαλώ πολύ, σε μια παρέα που κάναμε συγκλονιστική. Η Μαριάννα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Ήταν στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου όλη αυτή τη σεζόν. Είναι μια... τι να πω τώρα, μια φυσιογνωμία που την σέβονται όλοι οι τραγουδιστές. Έχει υπάρξει και δασκάλα φωνητικής, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε τεράστιο challenge στα τραγούδια τα οποία αποφασίσαμε να πει, και αυτά όλα θα τα απολαύσετε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εντάξει, ανυπομονώ. Ανυπομονώ με το καλό. Άντε, άντε τώρα θα κάνω μία, πώς να το πω τώρα, θα διεισδύσω λίγο μέσα έτσι από την κλειδαρότρυπα. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και το έχει πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξαιρετικά, θα υποθεί πολύ πολύ σύντομα. Εντάξει, πήγε 3.

0: Καλησπέρα.
1: Χθες μπήκε στο λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
2: Αλήθεια λες?
1: Μπήκα στο λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
2: Τι έγινε?
1: Ήταν δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχθηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
2: Μπράβο!
9: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Άρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κοινωνούν. Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone.

0: Καραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τεταρτούλα, 27 του μήνα. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Ελπίζω να ξεκουραστείτε σύντομα όταν θα πάτε σπίτι, αν είστε ακόμη έξω, όταν με το καλό θα πάτε εκεί που ανυπομονείτε και λαχταράτε. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να θεωρούμε το σπίτι ότι είναι το μέρος, το κρυσφύγετό μας, αλλά πολλές φορές το σπίτι γίνεται και δυσβάσταχτο. Άρα μπορεί να είναι αυτό το μέρος το οποίο θα χαλαρώσετε και θα ηρεμήσετε κάπου αλλού. Να πάτε σε αυτό το μέρος, θέλω, όποιο και αν είναι αυτό. Από εμένα, τη Ράνια Κωστάκη, ευχές για καλή συνέχεια. Στην παρέα μας, Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε, επειδή πλησιάζει η ώρα για αρκετούς που σιγά σιγά θα κάνουν την βραδινή έτσι περιποίηση, το skin care, εμείς τα κορίτσια. Αλλά πολύ σημαντικό, η υγεία ξεκινάει από το στόμα, εξαλέν το αγαπημένο μας στοματικό διάλειμμα, το οποίο βοηθάει και το λαιμό με γαργάρες, αλλά και όλη τη στοματική κοιλότητα και ό,τι προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε, ακόμα και τις άφθες, τις εξαφανίζει. Με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του φαρμακοποιού και του γιατρού, εύχομαι να κάνετε όνειρα γλυκά όταν με το καλό και να σηκωθείτε και να είστε φρεσκαδούρα, κουκλάκια ζωγραφιστά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια το νου σας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Yay, yay, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το γραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Πόσο κάνει 50 επί 200?
19: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
14: ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει, να σου εξηγήσω του κανόνε. Είναι πολύ απλό. Βλέπει μπεργεράκι, τρώ μπεργεράκι, κερδίζει ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτει πάνω σε πίτσα, τρώ πίτσα, κερδίζει ευρώ. Και όταν δει παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρώ παγωτό, κερδίζει ευρώ. Μα καλά, τι είδου παιχνίδι είναι αυτό.
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ.

0: Μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Σφαίρα Viber 6936 10122.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρες εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως